στα δύο τα ποτάμια. Εκεί έρθεν κι η Σουμελά και ο Βαζελόν Τσαγιάννες. Συζήγαναν που έσανε και σοκουλάτ πεφάνθαν. Έρθαν και κοντοστάθανε και με τι άλλες ενώθαν. Ενώθαν τα κλαψίματα και τα μυρολοΐας και σκέπασαν τη ποταμή, το βόεμαν το άγρεν. Απέναν έναν σίσκουνταν, απέναν έναν ρούζνε, οι χωρίων τα εγκλεσιάς και τα καμπαναρία. Τα καμπάνας ραΐσκουνταν, τα σήμαντρα τσακούνταν. Τα ράσια εγκαλιάστανε, τη στερνών τη λαλίαν. Δε φέκανε τα σήμαντρα, δε φέκαν τα καμπάνας και κάθαν χτύπων έκρυψαν στα σπέλια τα βαθέα. Να ακούγνε σήμαντρα τη Χριστού και τη λαμπρίν καμπάναν. Ο ήλιον αυτή το κερίν και ο φέγκον τα καντήλας και τα άστρα και ο αυγερινών να φνε τα μανουάλια. Να λειτουργίουνταν οι νέοι, οι γέρ που επεστάθαν και οι γυναίκ και τα μωρά πεπέμναν και κετάφαν.

0: Ακούτε αληθινές μαρτυρίες παρμένες από το βιβλίο «Οι τελευταίοι της Μικράς Ασίας».
1: Στις 20 Ιουνίου του 1920, 200 κεμαλικοί στρατιώτες με αρχηγό τον Χατζή Μπέι ήρθαν στη Φουντουκλιά για να μας φυλάξουν τάχα από τους άλλους Τούρκους. Και την άλλη ημέρα μας επήραν 3.000 λίρες, 3.000 πρόβατα, 500 μεγάλα ζώα και 6 αμάξια κουκούλια. Ενομίζαμε πως θα σωθούμε με τα λίτρα αυτά, αλλά την άλλη ημέρα πάλι ο Χατζή Μπέι μας επήρε 30-40 λίρες, όλα τα ζώα και μας έδεσε και το χωριό. Ο κόσμος άρχισε να φεύγει από τις χαράδρες και τις στα βουνά. Και το πρωί της 25ης Ιουνίου πήρα και εγώ τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου και κοίταξα να ξεπεράσω από τη ζώνη των κεμαλικών. Οι Τούρκοι όμως μας επήραν είδηση. Μας έπιασαν. Μου επήραν ό,τι χρήματα είχα επάνω μου, τα ρούχα μου, τα παπούτσια μου, τα ρούχα της γυναίκας μου και των παιδιών μου και μας κατέβασαν στο χωριό. Είχαν μαζέψει τον κόσμο και άρχισαν να τον χωρίζουν και να βάζουν τους άντρες από 15 χρονών και επάνω στην εκκλησία. Βρέθηκαν έτσι καμιά 300 άντρες στην εκκλησία και άλλα τόσα και πιο πολλά γυναικόπαιδα κλείστηκαν στο σχολείο, ενώ τα αποσπάσματα που είχε στείλει ο Χατζιμπέης όλο και κατέβαζαν από τα χωράφια και τα βουνά άντρες και γυναικόπαιδα. Μέσα στην εκκλησία ήταν μεγάλος θρήνος και κλαμός και οι Τούρκοι μας εφώναζαν: «Τι κλαίτε μωρέ γουρούνια και τι παρακαλάτε το Σταυρό? Ο Θεός σας και η Παναγία σας και ο Σταυρός σας είμαστε εμείς». Εμείς παρακαλούσαμε και λέγαμε: «Τι κακό σας κάναμε και θα μας φάξετε? Τι μας ζητήσατε και δεν σας το εδώσαμε? Τι μας είπατε και δεν σας ακούσαμε?» Οι Τούρκοι μας έβγαλαν ύστερα από την εκκλησία και μας έφεραν στην αυλή, αλλά ένας Τούρκος υπαξιωματικός που τον εφώναζαν Μπατράμ Τσαούς ήρθε με το άλογο και άρχιζε να φωνάζει: «Τι τους βγάλατε έξω τους Γκιαούρ? Μέσα, μέσα πάλι!» Μας έβαλαν πάλι μέσα στην εκκλησία. Μας επήραν τα ρούχα μας, μας άφησαν ξυπόλυτους με το σόβρακο και με το πουκάμισο και μας επήγαν σε μια γραμμή στο σχολείο. Την πρώτη νύχτα, μέσα στο σχολείο, οι Τούρκοι είχαν διαλέξει τις πιο νέες και πιο όμορφες γυναίκες και τις ετοίμαζαν μπροστά στις μητέρες των. Οι Τούρκοι όμως εβίαζαν τις γυναίκες και τα κορίτσια και ύστερα τις έσφαζαν με τα χειρότερα βασανιστήρια και οι φωνές τους ακούγονταν σε όλο το χωριό. Αφού μας έφεραν στο σχολείο που ήταν γεμάτο από γυναικεία πτώματα και από κομμάτια σάρκες, μας εμέτρησαν, μας έδεσαν 2-2 και μας πήγαιναν ύστερα κάτω από τα σπίτια μας. Έβαζαν φωτιά στα σπίτια και όταν σηκώνονταν οι φλόγες, μας έσφαζαν με μαχαίρι ή με σφαίρα. Εγώ κατά τύχη βρέθηκα στο σχολείο κοντά στο αποχωρητήριο και χώθηκα μέσα και κρύφτηκα. Πάνω από το ταβάνι έβλεπα να είναι κρυμμένο ένα κορίτσι ως 20 χρονών και έλεγα πως τα γλίτωνα κι εγώ και αυτή. Οι Τούρκοι όμως την επήραν είδηση. Την κατέβασαν κάτω, της έδωσαν ένα τενεκέ πετρέλαιο να ρίξει στις πόρτες και στα παράθυρα του σχολείου και ύστερα έβαλαν φωτιά στο σχολείο, κλείνοντας το κορίτσι μέσα. Όταν οι φλόγες άρχισαν να φουντώνουν, εγώ τεινάχτηκα έξω και πετάχτηκα από το παράθυρο. Οι Τούρκοι όμως με είδαν, μου έριξαν πολλές σφαίρες και πληγώθηκα στο λαιμό και στο πόδι. Τράβηξα λίγα βήματα και ύστερα έπεσα σε ένα ποταμάκι κάτω από το σχολείο και μέσα σχεδόν στις φλόγες. Έμεινα εκεί λιπόθυμος ως τη νύχτα και όταν ξελιποθύμησα, επήρα το ρεύμα και έφτασα σερνόμενος σε ένα λόφο του χωριού και οι Τούρκοι γύριζαν στους λόφους και όσους έβρισκαν τους εσκότωναν. Εμένα δεν κατόρθωσαν πάλι να με βρουν και σιγά σιγά τράβηξα στα βουνά του Ουφλάκ, όπου είχαν καταφύγει όσοι είχαν σωθεί από τη σφαγή του χωριού μας. Μέσα στα βουνά εμείναμε σαν τα άγρια θηρία, 2 σχεδόν μήνες. Σκοτώσαμε τα παιδιά μας για να μην φωνάζουν και προδυνόμαστε και τρώγαμε χόρτα και ρίζες. Πολλοί από εμάς δεν άντεξαν στην πείνα και στο κρύο και πέθαναν. Και θα πεθαίναμε όλοι αν δεν επερνούσαν το 15 Αύγουστο οι καρασιώτες που έφευγαν οπλισμένοι από τα καρασοχώρια για να σωθούν από τους Τούρκους και δεν μας έπαιρναν μαζί των στην οικοδημία.

Τόσες χαμένες ψυχές. Η λαχτάρα για τις χαμένες πατρίδες. Η νοσταλγία. Ένας ασίγαστος πόθος που ο χρόνος δεν καταφέρει να σβήσει. Ούτε να ξεθοριάσει. Δεν μπορεί να σβήσει το γαλάζιο ουρανοθάλασσο από τη μνήμη. Αυτό που μένει σε μας είναι η νοσταλγία για ό,τι ζει σαν ανάμνηση. Και μια συγκίνηση για ό,τι δεν υπάρχει πια.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ο Αεσάβας κρυφοκλαίει και αφίλοιπον στενάζει όταν ελέπνε να σουμών τα κλερά τα καράβια. Πήγαν πανία ολόμαυρα, σκηνία οφιδένια. Πήγαν κατάρτια αμμών σταυρά, μαύρα και αραχνιασμένα. Έρθανα στην Ανατολή με θάνατου παντέραν. Η όφ με τα χωρίαθε, με τα έμορφα λαγκάδια. Ακρία ποταμόνερα, τίμερα, ακρογιάλια. Πήσεν τζαμία αντέκρυφταν, εικόνα σαγιασμένα. Πήσεν μολάδες χριστιανούς, χωτιάδες βαφτισμένους. Εκλείδωσεν τα εγκλεσιάς και πέραν τα νιγάρια. Επέραν ασο μαυρόχωμαν και ασο άσπρον την πέτραν. Κι έρθεν με τα φελούκα σατς, άραξε σιδαφνούνταν. Το πορτοκαλολίβαδον, το πράσινον το ρίζον. Εφέκεν τα νεράντζιαθε τα χρύσο πορτοκάλια. Ετυλίεν τα φύλλα τουν, σάβανα μυρωμένα. Κι έρθεν με τάλτς, έρθεν με τούλτς ο μαύρον τα κρογιάλι. Έρθανε και τα σούρμενα με τα πολλά καΐκια. Με την πολλούς τη ξενή τάντς, με την καλούς ψαλτάδες. Έρθανε και εξήγανε και γόμος σαν τα στράτας. Και ενώθανε με τα λουνούς, έρθανα σ' αρασία. Να ηλίε εμέν, να βάε εμέν. Το είναι τα αντελέπω. Ουλ επέλεκαν το γυαλόν και φέκαν τα τουμπία. Εκείν πέγγεν Ανατολή κι άλλ πέφερεν η Δύση. Εκείν πέρθανα σα ψηλά κι άλλα σα θαλασσάκρια. Πέρθανα σα γειτονοτόπς κι άσα σημοχώρια. Ενώθανε και έβαλαν σημαίες την τραπεζούνταν.

19 Μαΐου, ημέρα μνήμης της ποντιακής γενοκτονίας. Θυμάμαι, πάντα θα θυμάμαι. Πάντα θα διεκδικώ τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του

αμέτρητα και ανυπεράσπιστα θύματα μιας προμελετημένης γενοκτονίας. Δόξασαν τη Ρωμιοσύνη πάνω στα ματωμένα κορφοβούνια της Πάφρας. Εκεί στην Παναγιά της Μαγαράς, οι λύθοι με την ιστορία αντιπαλεύουν δυναμικά μέχρι τις μέρες μας.

Μασχέρεντε κατέσπαξαν έναν λαόν και μέγαν Ρωμαίκον ασυγγενεάν, Ρωμαίκον κι ασοέμαν.

η τραπεζούντα η κυρά, βασίλισσα και αφέντρια, σιλέχρονος νοικοκυρά και πάντα νέησαν ύφε, δοξασμέντσα και ξακουστή και ελεύθερη και σκλάβα. Τα μαλλία τς εξάσπρισαν, το μάτια τς εθολώθαν, την ώραν το αντίκρισεν ατόσα καμονάντας. Μαύρα εφόρνεν λώματα, μαύρον μαντήλ σωμίατς, μαύρον ζωνάρ σημέσενατς και κόκκινα σαντάλια. Εγκαλεάστενατς ουλουνούς με την ψήν και το μάταια, κι αμήλετη και κίν και ατέ σα κάστρα ανεφόρτσαν. Επήκαν τόπον, ένοιξαν και εκείνε εμπροδεύεν. Ψηλή, λεχνή, περήφανη, λαραχανή σελάτη. Από Θεού ερχίνεσαν να κρούγνε τα καμπάνας, χωρίς δεσπότ διαταγήν και διάκου συνεργίαν. Αγέρτσκι Θεοσκέπαστος και η Αγία Μαρίνα ερχίνεσαν με τα μικρά τελαφρά καμπανόπα, με τα βαρέα τα τρανά τεξότυχα αγιάνες, ευρώντες ένα εγοργόρτς βοά εβασίλης, η παπαντή και ο Χριστόν και αγιάνες τη διαφούντας. Εξέγγεν λάμψην θεϊκών τα γιασοφιά σωτρούλων, ο Άγιος Ευγένιος έλαμψεν άμον ύλες, αστράφτη χρυσοκέφαλος και αντιφεγγείς το κάστρεν, αεφίλπον λαμποκοπά κι η θάλασσα σημούτε. Τελεούσας αποθαμέν έψανε τα κερία και τα εσάβα φώταξεν το τρανόν η καντήλα. Τερημοκλήσεα τα μικρά κι ούλαια τα παρεκλήσεα εφώταζαν και φώτιζαν, συν γην άστρεα εγένταν. Καμπάνας μικρά και τρανά εγένταν ούλαι έναν, έναν καμπάναν κρεμαστόν ασουρανού την μέσεν. Αργοσαλεύ και αργοκρούι απάν συντραπεζούνταν και κρύφτον ήλεν ας ανθρώπς το κάστρεν ασον ήλεν. Κλαίει το καμπανοχτύπεμαν και αντιδονείς τα κάστρεα, τη καμπάνα στο μυρολόι το κλαίει την τραπεζούνταν. Απάνς αγίκων λύμψανων, αγίκων κρούει καμπάνα.

Μία ασύλληπτη οδύσσια ήταν το ταξίδι τους ως την Ελλάδα. Κανένα μαρτύριο δεν έλειψε να φανεί εκεί πάνω. Από την πείνα, τη δίψα, τη ξαγρύπνια, την εξάντληση ως την ψήρα, τη βρωμιά και την αρρώστια. Όσοι πέθαιναν τους έριχναν στη θάλασσα. Οι νεκροί άφηναν συχνά την τελευταία τους πνοή μέσα σε ξένες αγκαλιές.

το μίσος ξεψυχά. Η λύρα το πολιορκεί. Το δοξάρι βγαίνει από το θικάρι και ξεθάβει μνήμες. Στον πόντο. Καράντενις το λένε τα αδέρφια της ψυχής. Δεν χάνεται το πνεύμα και η μνημοσύνη του γενέθλιου χώματος. Με τις εικόνες των παλιών, τα δάκρυα,

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 20 Μαΐου. Μαζί μας Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε. 19 Μαΐου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. 353.000 ψυχές ζητούν δικαίωση. Η ανάσα μας έγινε η δική τους κραυγή.
2: Έναν λαόν εχάτεψαν, ασένδοξα τα μέρε, με προδομένα τάματα και ματωμένα ασέρε.
1: Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Θυμάμαι. Πάντα θα θυμάμαι.

0: Χάσαμε αδέρφια, χάσαμε γυναίκες, χάσαμε γονείς.
1: Πού είναι η δική μου?
2: Ωχ, άλλη εμένα, πού κες να κείτε το μουρωμα τώρα?
3: Δεν θέλω ούτε να τα λέω, ούτε να τα ακούω. Φτάνει που τα έζησα.

τα εκκλησιάς, κλέγνε τα μοναστήρε, κι αγιάνες ο Χρυσόστομον, κλαίει, δερνοκοπισκάτε.

Η κρόμ τη χαρά στο πουλίν, τη τραγωδή η μάνα. Μωρούκα έλαν έχτισεν ασυλήρα στο ξύλον. Επίκεν φορτοδέματα τη κεμεντζέ στα κόρδα. Εφορτώθεν η άκλερος το λίμψανον τη ψήσα. Κερχίνεσεν το κλάψιμον και την μυρολογίαν.

Ο Ταύρον εγονάτσεν, ο Κασκαμπάς χαμήλωσεν, το Μετζίτ εκουράεν και τα καμένα τέρημα στέκνε και αφουκρούνταν. Αφουκρούνταν και θλίφκουνταν και κλαίγνε ούλεν τάμαν.

δυνάμεις. Χριστέ μου, πίσον το θάμας, πίσον με πέτρινον κρεμών, άμον τα λογοστάρε, πίσον με πράσινον λιβάδ, άμον τα λιβαδία, πίσον μας άλευτον ρασίν, άμον τον άεν παύλον, να μη πορώ και πορπατώ, σον τόπο μου να απομένω. Έχω και πει απότιστα, αθέριστα χωράφια, έχω πρόαταν άλμεχτα και γίδιαν αλμέγω. Τα χτίνια μου θέλνε το πλημμύν, ροήν θέλνε τα αρνία μου. Τα σκυλία μου γουρνιάγουνταν και το μαλές περμένε. Φύκα τα πόρτας ανοιχτά, δρανήν και παραθύρια, θεμπέν αέρας κι άνεμον και θαυζήν την καντήλαν. Θεέ μου, δείξον τη δύναμις, Χριστέ μου, πίσον το θάμας, πίσον με ποταμό πέτραν βαρύν τη καταράχτε, πίσον με σπέλες κατοθύρ συγγύν καταχωμένων, πίσον μ' αν θέλτς μικρόν λιθάρ, αν θέλτς πίσω με χώμαν. Θεέ, πίσον με ίντε αν θέλτς, μόνον στον τόπο μ' άφσμε. Άφσμε αδά να θαύκουμε στον τόπον δε γενέθα, στο μνήμαν όπου έθαψα τη μάνα μου και

0: σίτε έλεγεν, σίτε έκλεγεν και σίτε ενεσύρνεν. Έρθεν και παραστέκιατεν η καλοαδελφία της, η κοκυρά, η γήμερα, ασακοφρακοφόλια, ασοναγιάνεν τ' αρχινούν κι έρχονταν στις σαράντων. Τα δάκρυα του ενώθανε και γέντανε ποτάμι και ποταμίγαν σο ποτάμ στην δάκροχαλαρδίαν.
1: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ακόμα ναι τον μεσημέρτς, καιρού ξένη σκοτία, ούλια μαύρα εγέντανε σιγήν και σα ουράνια. Ευζήγαν τ' άστρα τη νυχτός και τ' άστρα τη ημέρας και οι ανθρώπε φαίνουσαν φαντάσματα κισκιάδες και μια λαλίαν έκουιες και μια ζωή σαν άσμαν. Έφτασαν στο Καστρότυχον, ερχίνεσαι να εμπαίνε τρανών φωνήν, τρανών βοήν, αέρας εγωμόθεν. Στην αρχήν άμον το μουγκρίζν, αβούδια πέσει δίσαν, ύστερα άμον θάλασσα, βοετών και φουρτούνα. Άμον τα όρια σωσισμών, ντορούσνε και κυλίουν, άμον χίλια βροντέματα και χίλια χαλαρδίας. Τρανών φωνήν, τρανών βοήν, οργή και παρακάλια.

σώματα, δίχως γλώσσα και χίλια. Ανοίξτε νησέρε άκλερα και γκάλια σε στουδένια. Εσκέρτε το αίμα των χουλιών, δε φέκετε στον κόσμο.

ο θάνατον και η ζωή. Αγκαλιασμένα σκύνταν μανάδες που εφέκεται πόρτας καρακωμένα, κυρούδες που περμένε σας ακόμα αν το ορφανάσουν, αδελφόπα που κλαίγνε σας, αδέλφια και αδελφάδες, παιδεία που εφέκεται άκλερους κύρ και μάναν, άντρα πεφέ και σάχαρον και σέραν τη γυναίκας, κοδέσπεν από απόλεκες το σύντροφο η χώρα. Ουλ που εσέβεται σε γην και σέβεται σο χώμαν τη γενιά σε σουν, κτήμαν καιρούς και χρόνια, πάπων προς πάπων, ελαφρών, γονέων προς γονέων, κληρονομιάς ο Θεόν και ας αγωνιακάσουν. Το χώμαν δε περμένε σας και μας παεπερμένεν. Σκόστια το με το κεφάλ, με τα στουδένια ομοία, σύστια το με τα γόνατα, με τη γερή τα στούδια, και βγάτε να σα μνήματα, ευγάτε ασαταφία, ευγάτε νι αποθαμέν, η ζωντανή θα εμπαίνε. Εγέντονε συντέλεια, δευτέρα παρουσία, εχπάγαν και κρεμίγανε τα δέντρα σαν ρίζας, η ρίζα γέντονε κορφή και η κορφή σοχώμαν. Απάναυκα εγύρτσανε τα ράσια και τα κάμπους. Τα ποτάμια εκλώστανε, πάγνησα πεγαδομάτια. Διώχνε στο σπίτι του τσανθρώπς. Τάισα σα εγκρεσίας και μια σα σπέλια φίνε μας και μια σα ραζορμία. Μια σα ομάλια τα ήμερα και μια σα ορμάνια τα άγρια. Ο ουρανόν επιδεύε μας κι η μαύρη γη σκισκόν μας, η θάλασσα επέμνε μας, το πέλαγος περμέν μας, η μαυροθάλασσα υγρών και ο βυθόν δίχως χώμαν, εκεί τα φύγκια νύεται μνήμαν κι στερεούται, εκεί κερίν κι άφκεται θυμίαμαν κι καίει, μνημόσυνον κι γίνεται σταυρών.

Εσύν, κήξτε μας, το αίμανε σου νήμες. Βασιλιάδες και αρχιερείς, όσοι και αγιασμένοι, τις έστεν τόπον και σε μας να εμπαίνουμε να κήμες. Για ευγάτεν και αφήστε μας εύκαιρα τα ταφεία. Ευγάτεν οι αποθαμέν, οι ζωντανοί θα εμπαίνε.

Εσκόθεν θρήνος και κλαθμός την ώρα αντενταμόθαν. Τα δέντρα εχαμήλωσαν και ντούναν τα κλαδία. Τα πέτρα σενεστέναζαν και έκλεγαν τα ποτάμια. Τι σου μελά, το Βαζελόντς και ο Περιστερεώτας πάγνε μπροστά και ευλογούν, πάγνε από πίσω και κλαίγνε. Κλαίγνε τα τόπς πεπέθαναν, τα ανθρώπς πεμαυροζήναν. Έφτασαν απάν Σωτουμπίν, τη θάλασσα εφάνθεν. Ασωτουμπίνος το γεφύρ, ο τόπον εγωμόθεν. Σταυρά και εξαπτέρυγα, χρυσά και ασημένια, και κι έσανε μόνον χρυσά, έσανε και ξυλένια. Μαύρα άμμον τη θανατή, τρανά άμμον τη χάρου. Αντικρίζει ατσι θάλασσα και ανατριχιάζει το κύμαν. Αφροί πείσανε γέντανε και το νερό κατράμι. Εσκέπασανε το γυαλόν σαντάλια και καράβια. Τα λαλάκια τα κρογιαλί και τη γυαλού τα πέτρας. Ούλια ανθρώπε γέντανε και ξύγαν συδαφνούνταν. Εξήγαν στον αεγοργόρ και στην αεμαρίναν. Και κι άλλο πλάνσι παπαντίν και σο παλιόν το μόλον.

0: 19 Μαΐου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. 353.000 ψυχές ζητούν δικαίωση. Η ανάσα μας έγινε η δική τους κραυγή.
1: Έναν λαόν εχάτεψαν, ασένδοξα τα μέρε, με προδομένα τάματα και ματωμένα ασέρε.
0: Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Θυμάμαι, πάντα θα θυμάμαι.
1: Ο

0: Τραπεζούντα η κυρά, βασίλισσα και αφέντρια, σιλέχρονος νοικοκυρά και πάντα νέησαν ύφε, δοξασμέντσα και ξακουστή και ελεύθερη και σκλάβα. Τα μαλλία τς εξάσπρισαν, το μάτια τς εθολώθαν, την ώραν το αντίκρισεν ατόσα καμονάντας. Μαύρα εφόρνεν λώματα, μαύρον μαντήλ σωμίατς, μαύρον ζωνάρ σημέσενατς και κόκκινα σαντάλια. Εγκαλεάστενατς ουλουνούς με την ψήν και το μάταια, και αμήλετη και κίν και ατέ σα κάστρα ανεφόρτσαν. Επήκαν τόπον, ένοιξαν και εκείνε εμπροδεύεν. Ψηλή, λεχνή, περήφανη, λαραχανή σελάτη. Από Θεού ερχίνεσαν να κρούγνε τα καμπάνας, χωρίς δεσπότ διαταγήν και διάκου συνεργίαν. Αγέρτσκι Θεοσκέπαστος και η Αγιαμαρίνα ερχίνεσαν με τα μικρά τελαφρά καμπανόπα, με τα βαρέα τα τρανά τεξότυχα αγιάνες, ευρώντες ένα εγοργόρτς βοά εβασίλης, η παπαντή και ο Χριστόν κι αγιάνες τη διαφούντας. Εξέγγεν λάμψην θεϊκών τα γιασοφιά σωτρούλων, ο Άγιος Ευγένιος έλαμψεν άμον ύλες, αστράφτη χρυσοκέφαλος και αντιφεγγείς το κάστρεν, αεφύλπων λαμποκοπά κι η θάλασσα σημούται. Τελεούσας αποθαμέν έψανε τα κερία και τα εσάβα φώταξεν το τρανόν η καντήλα. Τεριμοκλήσεα τα μικρά κι ούλαια τα παρεκκλήσεα εφώταζαν και φώτιζαν, συν γην άστρεα εγένταν. Καμπάνας μικρά και τρανά εγένταν ούλαια έναν, έναν καμπάναν κρεμαστόν ασουρανού την μέσεν. Αργοσαλεύ και αργοκρούι απάν συντραπεζούνταν και κρύφτον ήλαινας ανθρώπς το κάστρεν ασονήλεν. Κλαίει το καμπανοχτύπεμαν και αντιδονείς τα κάστρεα. Τη καμπάνα στο μυρολόι το κλαίει την τραπεζούνταν. Απάνς αγίκων λύμψανων, αγίκων κρούι καμπάνα.
1: Αντάρτεμ σα ψηλά ρωσιά. Τραγούδι Αχιλλέας Βασιλιάδης, Δέσποινα Καμπερίδου. Στη λύρα ο Κώστας Χιαμίδης.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντιοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη, 20 Μαΐου. Μαζί μας, Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.

0: σκίζει τα ρουμάνια.
1: Ρίζα μου, για σταθέστε, για πέτε με, τι νοσένα το παλικάρ, απόθενεν και ποιος συνταγωνεκάρ.

0: μαύρα τα πιστίκια. Ποιος είναι αυτός με τα άρματα, τα μαύρα τα πιστίκια. Όπου περνάει καρπίζουνε στα κλόνια φυσεκλίκια. Όπου περνάει καρπίζουνε στα κλόνια φυσεκλίκια.
1: Παιδιά, α τόσον χρόνων ένουμνε, πολλά και όλη γαίδα. Άμα, άμονα τότε παλικάρ, καμία...

Εξέβα πάσο παπό. Εφέκα τα πραμόπα μέμπρε μγεκά. Και γρήγορα σαν κάγκελα την παπορή. Για να μην ζαλίουμε και ρούζω στη θάλασσα. Πρώτη φορά νελέπα θάλασσα στη ζωή.

Έναν κύχα να αποχαιρετώ και κανείς και τον αποχαιρετά. Ετέρεσα το γυαλό, την πολιτεία. Ο κόσμο επέρνε έναν κασαδουλία σαν του. Η γούλα με γομόθε δέκρε και το μάτι με δίσωσα. Η πατρίδα είπα, για τόλτσε εις τόπον και μ' αναχών εγώ και χωρώ και διώ εις μου.

παιδες Ελλήνων, είτε ελευθερούτε πατρίδα, ελευθερούτε δε παιδας, γυναίκας, θεόντε πατρών έδι, θήκαστε προγόνων, νυν υπερπάντων αγών.

Ρίζα μου, τον αλλιώ σα. Εμεί όντω εκπάσταμε ασυμπατρίδα να φεύγουμε από την Ελλάδα. Ατόσον και σιασίρεψα με τη δεν απέρω και γρήξα την εικόνα, είπα ασπέρω και τα ία λύμψα να προστατεύνε μα αδρόμου. Και με τεΐνα έρθαμε αδά στην Ελλάδα. Και εν το έσυραμε τα καρυπία, τα φτωχεία, τα βάσανα. Ο Θεό μα να όνεξε ρε τα. Ελλάδα. Και εν το έσυραμε τα καρυπία, τα φτωχεία, τα βάσανα. Ο Θεό μα να όνεξε ρε τα.

μάρμαρα παρδάλια, με μονοκέφαλους αετούς και μήτρας βασιλιάδων, με εγκόλπια πατριαρχών, με σταυρούς δεσποτάδων, με τα σπαθία στρατηγών, παντέρας καπετάνιων. Μάρμαρα το σκεπάζεται όλο εν έναν έθνος, αποσκεπάστε

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ρίζα μου, τον αλλιώ σα. Εμεί όντω εκπάσταμε ασυμπατρίδα να φεύγουμε από την Ελλάδα. Ατόσο και σου ασύρεψαμε τη δεν απέρω και γρήξα την εικόνα. Αν είπα ασπέρω και τα ία λύμψα να προστατεύνε μα ο αδρόμου. Και μετεί να έρθαμε αδά στην Ελλάδα. Και εν το έσυραμε τα καρυπία, τα φτωχεία, τα βάσανα. Ο Θεό μα να όνεξε ρέτα.
2: Το Γενάρη του 1917, οι τουρκικές αρχές σήκωσαν βία και έριξαν στους χιονισμένους δρόμους της Εξορίας τους άντρες της Αμτσούντας και τα γυναικόπαιδα του Κατίκιοι και του Ελέσκιοι. Λίγες μέρες μετά τον εκτοπισμό άρχισε μια άγρια αλληλασία των Ρωμαίκων οικοκυριών, συμμορίες αλυτών και μανιασμένων Τούρκων που θαρείς και τους έκρυβε ως τώρα στα μαύρα σπλάχνα της η γη, ρίχτηκαν ομαδικά στα έρημα προάστια και τα ρήμαξαν. Άδειασαν τα σπίτια και τα μαγαζιά, κατέστρεψαν τις περιουσίες, σήκωσαν ό,τι μπορούσε να κουβαληθεί και στο τέλος ξύλωσαν και τα πορτοπαράθυρα για να τα μεταφέρουν στα σπίτια τους. Μέρες ολόκληρες λαιλατούσαν οι άρπαγες και συχνά έρχονταν στα χέρια μεταξύ τους. Μετά τον εκτοπισμό των κατοίκων του Κατίκιοι και του Ελέσκιοι, οι τουρκικές αρχές αποφάσισαν να εξορίσουν και τα άλλα χωριά της περιφέρειας. Έτσι, τον ίδιο μήνα, αποσπάσματα ζαπιέδων του στρατού ρίχτηκαν στα κοντινά Ρωμαϊκά χωριά, τα κύκλωσαν και όσους κατοίκους βρήκαν, τους έπιασαν και τους κατέβασαν στην πόλη. Μετά από τούτη την εξόρμηση, νέα αποσπάσματα ζαπιέτιδων ξεχύθηκαν στα μακρινότερα χωριά της περιφέρειας και τα κύκλωσαν. Όσους κατοίκους πέτυχαν στα σπίτια, γέρους, παιδιά και αρρώστους, τους μάζεψαν και τους κατέβασαν στη Σαμψούντα. Εκεί τους έσπηξαν με όσους είχαν συγκεντρώσει από τα κοντινά χωριά και σχηματίζοντας 10 μεγάλα σεφκέτ, τους έστειλαν στους εξοντωτικούς δρόμους της Εξορίας. Εκατοντάδες γυναικόπαιδα ρίχτηκαν με αυτόν τον τρόπο στις χειμωνιάτικες στράτες, αφήνοντας πίσω τους τα σπίτια και τις αποθήκες τους, τα εργαλεία, τα ζώα τους. Στις 18 του Γενάρη έγινε μπλόκο και στη γειτονική Πάφρα. Πιάστηκαν όλοι οι άντρες και στάλθηκαν αμέσως σε εξορία στην Κασταμονή. Την ίδια τύχη είχαν και οι παραλιακές πόλεις της Μαύρης Θάλασσας που βρίσκονταν στα χέρια των Τούρκων. Οι Ρωμοί της Σινόπης, του Τσατσαμπά, της Σινόης, της Τέρμες, της Φάτσας, των Κωτιόρων, της Κερασούντας και της Τρίπολης, κάθε ηλικίας και τάξης, ξεσπιτώθηκαν βία και όδευαν μέσα στο χειμώνα και τα χιόνια ανάμεσα στα ψηλά βουνά και τους κάμπους. Γυμνοί, πεινασμένοι, δαρμένοι και εξαντλημένοι, σέρνονταν προς τα Μεσόγεια, ώσπου να βρουν τον εξοντωτικό λευκό θάνατο μέσα στις καράδρες, τα φαράγγια και τα ρέματα. Το έγγραφο με την αποτρόπια διαταγή του Ταλάτ στις 28 Δεκεμβρίου του 1916, άμεσος αφανισμός όλων των ανδρών των πόλεων από 14 έως 60 ετών και γενική εξορία όλων των γυναικοπαίδων των χριστιανικών χωριών στα ενδότερα της Ανατολής με πρόγραμμα σφαγής και εξόντωσης, εφαρμόστηκε κατά γράμμα και ξεπεράστηκε σε ομότητα και έκταση. Αμέτρητες φάλαγγες ποντίων σέρνονταν σαν φίδια στους ατελείωτους και ανηφορικούς δρόμους του εσωτερικού. Οι εξόριστοι, σκυμμένοι κάτω από το βάρος του μποχτσά που σήκωναν στην πλάτη τους, βάδιζαν ασταμάτητα με τα πρισμένα από την κούραση πόδια τους. Τις νύχτες συνοστίζονταν και μάλωναν μεταξύ τους για να καταφέρουν να μπουν στα σαραβαλιασμένα χάνια που τους μάντριζαν. Παγωμένοι και λασπωμένοι, κουλουριάζονταν ο ένας πάνω στον άλλο για να ζεσταθούν. Οι πιο πολλοί, ωστόσο, μέναν απ' έξω και τουρτούριζαν. Στείνανε πρόχειρες σκηνές με σεντόνια, κυλίμια και κουρελούδες και χώνονταν από κάτω για να γλιτώσουν από το αγιάζι, το χιόνι και τη βροχή. Την άλλη μέρα, χαράματα, ρίχνονταν πάλι στο δρόμο με την υπόκρουση της καταραμένης προσταγής. «Γιούρουνους! Γιούρουνους! Βαδίζετε!» Όσοι ήταν άρρωστοι και δεν μπορούσαν να βαδίσουν, απόμεναν στο δρόμο και αφήνονταν στο έλεος του Θεού. Όσοι δεν προχωρούσαν και σταματούσαν, έτρωγαν άγριο ξύλο με τους υποκόπανους. Σε στιγμές πάλι μεγάλης απόγνωσης, όταν οι εξόριστοι αποφάσισαν να κάνουν στάση, γινόταν σωστός χαλασμός. Φωνές, βρισιές, ξύλο και προσταγές. «Γιούρουνους! Γιούρουνους! Προχωρείτε!» Το πλήθος άλευε, κλονιζόταν, ταλαντευόταν, μόλις και κινιόταν, θαρρείς και από στιγμή σε στιγμή θα το έπαιρνε ο άνεμος όλο μαζί και θα το πετούσε σε καμιά από εκείνες τις βαθιές σαν την κόλαση χαράδρες που έχασκαν δίπλα του. Κι όμως προχωρούσε. Περνούσε κάμπους, περνούσε βουνά, περνούσε διάσελα, φυσούσε άγριος ο βοριάς, παγωμένος, που έκοβε την ανάσα των τραγικών πεζοπόρων, έκοβε τα πόδια, έκοβε τα ύπατα, έκοβε την ψυχή τους. Μα η καταραμένη προτροπή δεν έπαβε να έχει στα αυτιά. «Γιούρουνους! Γιούρουνους! Γιούρουνους!»

τη κρόμ, τη χαρά στο πουλίν, τη τραγωδή η μάνα. Μωρούκας έλαν έχτισεν ασυλήρα στο ξύλον. Επίκεν φορτοδέματα τη κεμεντζέστα κόρδας. Εφορτώθεν η άκλερος το λίμψανον τη ψήσατς. Και ερχήνεσεν το κλάψιμον και την μυρολογίαν.

Παύλον εκλείστεν κα, ο τάβρον εγονάτσεν, ο κασκαμπάς χαμήλωσεν, το μετζίτ εκουράεν και τα καμένα τέρημα στέκνε και αφουκρούνταν. Αφουκρούνταν και θλίφκουνταν και κλέγνε ούλεν τάμαν.

την δύναμη. Χριστέ μου, πίσον το θάμας, πίσον με πέτρινον κρεμόν, άμον τα λογοστάρε, πίσον με πράσινον λιβάδ, άμον τα λιβαδία, πίσον μας άλευτον ρασίν, άμον τον άεν παύλον, να μη πορώ και πορπατώ, σον τόπο μου να απομένω. Έχω και πει απότιστα, αθέριστα χωράφια, έχω πρόαταν άλμεχτα και γίδιαν αλμέγω. Τα χτίνια μου θέλνε το πλημμύν, ροήν θέλνε τα αρνία μου. Τα σκυλία μου γουρνιάγουνταν και το μαλές περμένε. Φύκα τα πόρτας ανοιχτά, δρανήν και παραθύρια, θεμπέν αέρας κι άνεμον και θαυζήν την καντήλαν. Θεέ μου, δείξον τη δύναμις, Χριστέ μου, πίσον το θάμας, πίσον με ποταμό πέτραν βαρύν τη καταράχτε, πίσον με σπέλες κατοθύρ συγγύν καταχωμένων, πίσον μ' αν θέλτς μικρόν λιθάρ, αν θέλτς πίσω με χώμαν. Θεέμ, πίσον με ίντε αν θέλτς, μόνον στον τόπο μ' άφσμε. Άφσμε αδά να θαύκουμε στον τόπον ντε γενέθα, στο μνήμαν όπου έθαψα τη

σίτε έλεγεν, σίτε έκλεγεν και σίτε ενεσύρνεν. Έρθεν και παραστέκιατεν η καλοαδελφία τς, η κοκυρά, η γήμερα, ασακοφρακοφόλια, ασοναγιάνεν τ' αρχινούν και έρχονταν σι σαράντων. Τα δάκρυα του ενώθανε και γέντανε ποτάμι και ποταμίγαν σο ποτάμ συνδάκρο χαλαρδίαν.

Εξημέρωνε 15 Αύγουστος, ημέρα Σάββατο και ορτή της Παναγίας. Η Παναγία μας της Νίκαιας αυτή τη χρονιά έκανε την τελευταία της λειτουργία. Ελειτουργήσε με το ελληνικό αίμα. Κάτω από το θάμνο μαζεμένος, έβλεπα τη μεγάλη σφαγή που άρχισε πια να γίνεται μέσα στο οχρό φέγγος της αυγής. Τους άνδρες τους έσφαζαν με μεγάλες μαχαίρες, τους επελεκούσαν και τις γυναίκες από 6 χρονών κοριτσάκια ως τις γριές τις ατίμαζαν και τις έσφαζαν. Είχαν έρθει πολλοί πεζοί και καβαλαρέοι, έκαναν μια ζώνη και μέσα στη ζώνη αυτήν εγίνονταν μακελιό. Έβαλα πολύ χώμα στα αυτιά μου για να μην ακούω, αλλά η βοή που σηκώνονταν από τις φωνές και το κλάμα ήταν τόσο μεγάλη. Την άκουε και ο ουρανός. Έως το μεσημέρι ατίμαζαν και έσφαζαν και έκαναν τα κρέατα μικρά-μικρά κομματάκια. Κι ύστερα έφεραν τα κάρα και μάζευαν τις σάρκες. Από τη δική μου οικογένεια έσφαξαν τη γυναίκα μου Όλγα, τη μητέρα μου Σοφία, τον αδερφό μου Κώστα, το παιδί μου Σοφία. Άλλους δεν είχα.

Αυτές τις μέρες διάβαζα δημοτικά τραγούδια για τα άθλα των κλεφτών και τους πολέμους. Πράγματα συμπαθητικά, δικά μας, δρακικά. Διάβασα και τα πένθυμα για το χαμό της πόλης. Πήραν την πόλη, πήραν την. Πήραν τη Σαλονίκη. Και τη φωνή που εκεί που δυο εψέλναν, ζερβά ο βασιλιάς και δεξιά ο πατριάρχης, ακούστηκε και είπε να πάψουν πια. Πάψτε παπάδες τα χαρτιά και κλείστε τα βαγγέλια. Πήραν την πόλη, πήραν την. Πήραν τη Σαλονίκη. Όμως εκείνο που με άγγιξε πιο πολύ ήταν το άσμα το τραπεζούντιο, με την παράξενη του γλώσσα και με τη λύπη των Γρεκών, των μακρινών εκείνων που ίσως όλο πίστευαν πως θα σωθούμε ακόμη. Μα λίμων ομοιραίων πουλήν, απ' την πόλη έρτε, μέσω φτερούλινα θεχαρτήν περιγραμμένων, κι ουδέ συνάμπελο κονεύμι δε σο περιβόλιν, επίεν και εκόνεψεν σου κυπαρίς τη ρίζα. Οι αρχιερείς δεν δύναται ή δεν θέλουν να το διαβάσουν το χαρτί. Χέρας Υιός Γιαννίκασεν αυτός που το παίρνει το χαρτί και το διαβάζει και ολοφύρεται. Σίτα να γνώθει, σίτα να κλαίει, σίτα να κρούει την κάρδια. Να ηλεί εμάς, να βάει εμάς η Ρωμανία Πάρθεν.

Ρίζα μου, τον αλλιώ σα. Εμεί όντω εκπάσταμε ασυμπατρίδα να φεύγουμε από την Ελλάδα. Ατόσεν και σιασίρεψαμε τη δένα πέρο και γρήξα την εικόνα, είπα ασπέρο και τα ία λύμψα να προστατεύνε μα ο δρόμου. Και μετεήνα έρθαμε αδά στην Ελλάδα. Και εν το έσυραμε τα καρυπία, τα φτωχία, τα βάσανα. Ο Θεό μα να όνεξε ρε τα.

Ένα μπουλίν, μαύρο μπουλίν, μαύρο να μον τη νύχταν. Όλη νυχτή στριγύριζεν, ολόερα σον γκάστρεν. Σον γκάστρεν, σα καστρότυχα, τη μαύρο τραπεζούντας. Που έστα ρίζα ο γυαλόν και την κορφίνα τσάστρα. Πίσεν 10 καστρόπορτας και ούλια χαλκοδεμένα. Και απέξα σα καστρόπορτας ορμία και ποτάμια. Το έδαιναν και έλυναν γεφύρια σιδερένια.

έλαβεν ο κάστρεν έλαμπεν άμμον το λάμπο ήλεν και το παλάτιν έλαμπεν άμμο δε αμάνσο φέγγον τη βασιλέα το παλάτ τη κομνηνών φωλέα πέτ των τρανών και θαυμαστών κάστρεν απάνσον κάστρεν.

Κάποτε έντονε σεισμός και η γη όλεν εσύεν, και έναν 15 Αύγουστον και έναν μαύρον ημέραν επάρθαν τα κλειδία θε και ο κάστρον εκρεμίεν. Πέμναν τα πόρτα ανοιχτά, το παλάτ δίχως θρόνων και δίχως τι παλατιανούς και χώρις βασιλέαν, και ο κάστρεν ο θεόρατον έντον κημητήρι. Χρόνια έρθαν και δέβανε, καιροί έρθαν και πάγνε. Έναν πουλίν, μαύρον πουλίν, μαύρον αμοντινύχταν. Όλοι νυχτείς τριγύριζεν γύρω τα καστροπόδε. Πεπέμναν έρμα κι άκλερα, μαύρον αμοντινύχταν. Όλοι νυχτείς τριγύριζεν γύρω τα καστροπόδε. Πεπέμναν έρμα κι άκλερα.

και αρχινά να μυρολογά μ' ανθρώπινον λαλίαν. Εσύ πλακία άχαρα, μάρμαρα απαρδάλια, με μονοκέφαλους αετούς και μήτρας βασιλάδων, με εγκόλπια πατριαρχών και σταυράδες ποτάδων, με τα σπαθία στρατηγών, παντέρας καπετάνιων, μάρμαρα ντοσκεπάζεται ολόεν έναν έθνος, αποσκεπάστε βλαβικά τα άγια τα ταφεία. Το χώμα θα ευκαιρώνια το τ' ανάλαφρον αέρας, δε βγαίνα σο ανάσυρμαν και σο μαύρον το κλάμαν, να βγαίνει αποθαμέν η ζωντανή να εμπαίνει.

περί γενοκτονίας. Μια σύντομη ανάλυση από τον ιστορικό ομότιμο καθηγητή Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Στάθη Πελαγίδη.

πάντα ξεκινώ από ένα γεγονός το οποίο θεωρείται θεμελιακό και εάν δεν το έχουμε υπόψη μας αυτό, δεν μπορούμε να λέμε ότι είχαμε γενοκτονία. Υπάρχει μία απόφαση η οποία εκδόθηκε εδώ στη Θεσσαλονίκη τον Αύγουστο του 1910 από την σατανική Τριανδρία των Νεότουρκων, δηλαδή τον Εμβέρ, Ταλάτ και Τζεμάλ. Σατανική Τριανδρία, οι οποίοι ενώ υπάρχουν τα δημοκρατία και ελευθερία κατήντησαν πολυτυραννία, όπως έλεγε ο Χρύσανθος ο Τραπεζόντος. Ενώ μέχρι τότε είχαμε έναν τύραννο, το Σουτάνο, τώρα έχουμε πολλούς. Το 10 η Θεσσαλονίκη είναι υποτουρκική, είναι του τουρκοκρατούμενη υπόψη. Το 12 ελευθερώθηκε. Λοιπόν, τι λέει αυτή η απόφαση? Αν δεν την έχουμε υπόψη μας, σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να λέμε ότι έχουμε γενοκτονία. Διότι, γιατί το λέω αυτό? Διότι σε όλες τις περιόδους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δεν υπάρχει καμία απόλυτη περιόδους στην οποία να μην είχαμε εξισλαμισμούς, εκτοπισμούς, σφαγές, έτσι, και εγκλήματα. Γιατί να μιλάμε γενοκτονία για όλες αυτές τις περιόδους και να λέμε μόνο για αυτήν? Διότι τώρα, θεσμοδευτείτε, γίνεται νόμος του κράτους. Κάτι που πρωτήτερα γινόταν περιστασιακά και τοπικά. Δηλαδή, περιστασιακά και τοπικά σημαίνει άλλοτε γινόταν, άλλοτε όχι. Αλλού γινόταν και αλλού όχι. Γι' αυτό εκεί θα λέμε ότι είχαμε διωγμούς και από εδώ και πέρα θα λέμε ότι είχαμε γενοκτονία λόγω αυτού του νόμου, ο οποίος είχε γενική και υποχρεωτική ισχύ. Τι λέει αυτός ο νόμος? Αργά ή γρήγορα πρέπει να εκτουρκιστούν άπαντες οι μη μουσουλμάνοι Οθωμανοί υπήκοοι. Αργά ή γρήγορα πρέπει να εκτουρκιστούν άπαντες οι μη μουσουλμάνοι Οθωμανοί υπήκοοι. Επειδή όμως αυτό δεν δύναται να επιτευχθεί με την πειθό, είναι ανάγκη να γίνει χρήση των όπλων. Γι' αυτό έχουμε απόφαση γενοκτονίας. Εάν η απόφαση περιορίζεται μόνο στο πρώτο μέρος, να γίνει εκτουρκισμός όλων των μη μουσουλμάνων Οθωμανών υπηκόων, δηλαδή Ελλήνων, Αρμενίων, Ασσυρίων και Εβραίων, έτσι, θα λέγαμε ότι είχαμε μια απόφαση εθνοκάθαρσης που είπε ο Υπουργός Παιδείας. Από τη στιγμή που μπήκε αυτό, το οποίο είναι κάθετο και αποτελεσματικό και οριστικό και αμετάκλητο, επειδή όμως αυτό δεν γίνεται με την πειθό, απαραίτητα πρέπει να γίνει χρήση των όπλων, έχουμε γενοκτονία. Γιατί τώρα δεν θα λέμε ότι αλλού γίνονται τα εγκλήματα του εξισλαμισμού, του διωγμού, της εξόντωσης του γένους, και αλλού δεν γίνονται. Γίνονται παντού. Και στον Πόντο και στη Μικρά Ασία και στη Θάκη και στην Καπαδοκία και στα μεγάλα κέντρα, τα αστικά και στα μικρά χωριά. Παντού. Ένα είναι αυτό. Άρα λοιπόν έχουμε ένα μελετημένο σχέδιο που ξεκινάει από μια σκληρή, κάθετη και αμετάκλητη και οριστική απόφαση, η οποία γίνεται και νόμος του κράτους. Από εκεί και πέρα, για να καταλάβετε ότι έχουμε ένα μελετημένο σχέδιο που έλεγε και το Πατριαρχείο, πέρασαν πρώτα στην πολιτιστική γενοκτονία οι Τούρκοι. Γιατί να τους σκοτώνω με το πρώτο? Θα κάνω μια απόπειρα να τους αλλάξω την πίστη με έναν προπαγανδιστικό, με έναν παιδαγωγικό τρόπο δεινά. Ή να τους αλλάξω την παιδεία. Άμα ελέγχω την παιδεία σε ένα λαό, έτσι, κάνω ό,τι θέλω, αλλάζω τα πάντα. Αρχίζουν λοιπόν και στέλνουν όργανά τους νύχτα σε χριστιανικά σπίτια, αρπάζουν τα μικρά παιδιά, τα κλείνουν σε μουσουλμανικά σπίτια, σε τουρκικά, αγνώστου διεύθυνσης, ούτε ξέρουμε πού είναι, ώστε το παιδί εκεί να πάρει φυσιολογικά την παιδεία και τη μόρφωση και την αγωγή προς εξισλαμισμόν μέσα στην οικογένεια, στο φυσικό περιβάλλον. Το μαθαίνει αυτό ο Πατριάρχης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο Ιωακήμ ο Τρίτος, ο Μεγαλοπρεπής, και στέλνει ένα υπόμνημα στον Υπουργό των Εσωτερικών, τον Ταλάτ, και του λέει τα εξής: το Πατριαρχείο δεν θα ανεχθεί τους φαύλους να νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν και να νομίζουν ότι μπορούν να παραβιάζουν το άσυλο των οικειών, να απάγωσουν τα τέκρα των χριστιανών και να εγκαθιδρύουν αυτά της μαμεθανικάς οικίας. Αυτό δεν θα το έκανε καμία αντιπολίτευση εδώ πέρα. Το κάνει λοιπόν η Μητέρα Εκκλησία, που είδε τον μεγάλο κίνδυνο και φτάνει σε σημείο να χαρακτηρίζει μια τυραννική κυβέρνηση φαύλους. Είναι, εν πάση περιπτώσει, ένα αντιτύχισμα, μια άμυνα ενάντια σε αυτά τα μέτρα. Από εκεί και πέρα σκέφτηκαν να αλώσουν και την παιδεία. Για την οποία παιδεία το Πατριαρχείο έχει στείλει 4-5 υπομνήματα και υπενθύμησε το ότι έχουμε δικαίωμα να έχουμε τη δική μας παιδεία, όπως όρισε
ο Μεχμέτ ο δεύτερος, ο κατακτητής, το 1453 που άλλωσε κατέλαβε την πόλη. Είχαμε τα προνόμια. Δηλαδή, οι μόνοι που είχαν δικαίωμα να ρυθμίζουν θέματα παιδείας ήταν το Πατριαρχείο και οι Μητροπολίτες. Η Εκκλησία δηλαδή. Επεμβαίνουν λοιπόν και σε αυτό το θέμα οι Τούρκοι. Απολύουν καθηγητές από σχολεία χριστιανικά, από την Θεολογική Σχολή της Χάλκης και από αλλού. Διορίζουν σχολικές εφορίες σε χριστιανικά σχολεία. Ψηφίζουν νόμο με τον οποίο μετατρέπονται χριστιανικά σχολεία, μετατρέπονται σε κυβερνητικά για να μπορούν να τα ελέγχουν, να φύγουν από την εποπτεία δηλαδή των Μητροπολιτών και του Πατριαρχείου. Και ιδρύουν κυβερνητικά σχολεία σε πληθυσμούς που είναι καθαρά χριστιανικοί, που αποκλειόταν αυτό μέχρι τώρα από το 1453 βάσει των προνομίων του γένους. Τότε λοιπόν ο Πατριάρχης ο Ιωακήμ ο Τρίτος οργανώνει μια γενική συνέλευση Σεπτέμβριο του 1909. Βούλιαξε η Κωνσταντινούπολη, η τότε πρωτεύουσα του κράτους, γιατί η Άγκυρα έγινε το 23. Βούλιαξε από τους αντιπροσώπους του γένους που ήρθαν εκεί για να αντιδράσουν. Έκαναν πορείες διαμαρτυρίας μαχητικές σαν αυτές που βλέπουμε καμιά φορά εδώ και αναγκάστηκαν να ανακαλέσουν αυτά τα μέτρα οι κύριοι. Και όταν είδαν ότι δεν μπορούν να πετύχουν τίποτε με την προσπάθεια για πολιτιστική αλωτρίωση, δηλαδή για άλωση της παιδείας και της θρησκείας, τότε πέρασαν στην βιολογική γενοκτονία, η οποία αρχίζει ουσιαστικά, είπαμε, ποτέ δεν έλειψαν αυτά τα φαινόμενα, αλλά ήταν σποραδικά μέχρι τότε, γενικού χαρακτήρα. Αρχίζει το 14 με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που η Τουρκία είναι σύμμαχος της Γερμανίας, δηλαδή αντίπαλος των συμμάχων. Οι σύμμαχοι ήταν η Αμερική, η Αγγλία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ρωσία μέχρι το 17. Και αντίπαλοι αυτών, κεντρικές δυνάμεις, ήταν η Γερμανία και η Αυστρο-Ουγγαρία. Και η Τουρκία μαζί και η Βουλγαρία μαζί. Και σκέφτονται οι σκηνοθέτες της γενοκτονίας αυτής, αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Οι σκηνοθέτες του 14 με 18, που είναι ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ήταν οι Γερμανοί. Υπέβαλαν δε και επέβαλαν στην τουρκική κυβέρνηση, σε αυτήν την σατανική τριανδρία, αυτό το σχέδιο, ώστε να μην προκαλέσουμε τη διεθνή κοινή γνώμη και να μην αντιδράσουν τα προξενία και οι πρεσβείες της Κωνσταντινούπολης. Τι τους είπαν? Προσέξτε, εσείς θα πείτε ότι είστε σε εμπόλεμη κατάσταση και πρέπει να εκτοπίζετε τους χριστιανικούς πληθυσμούς από τα παράλια προς τα βάθη της Ασίας. Και θα τους εκτοπίζετε κατά τέτοιο τρόπο, δεν θα σκοτώνετε κανέναν. Θα σκοτώνονται μόνοι τους. Θα τους εκτοπίζετε από τον Δεκέμβρη μέχρι τον Μάρτιο μήνα, που έχουμε το βαρύ χειμώνα. Το δεύτερο, θα τους εκτοπίζετε σε περιόδους που η θερμοκρασία είναι με 40 κάτω από το 0. Και θα τους περνάτε από άγριες εδαφικές έτσι, περιοχές, εδαφικά περιοχές. Δηλαδή χαράδρες, ανεβάσματα, κατεβάσματα κτλ. Όχι δρόμους ανοιχτούς κτλ. Δηλαδή, οι εκτοπισμοί θα γίνονται υπό τις πιο άγριες καιρικές, κλιματολογικές και εδαφολογικές συνθήκες. Αυτοί θα πεθαίνουν από την ταλαιπωρία αυτή, διότι ήταν οδηπορίες προς θάνατον. Δεν είχαν συγκεκριμένο προορισμό. Οδηπορίες έως ότου πεθάνουν οι περισσότεροι. Γι' αυτό και εγώ προσωπικά χαρακτηρίζω αυτή την περίοδο της γενοκτονίας του ελληνισμού της Ανατολής. Εδώ πια αυτές οι οδηπορίες δεν ήταν μόνο του Πόντου, ήταν και της Μικράς Ασίας, ήταν και της Θράκης, του ελληνισμού της Ανατολής. Τη χαρακτηρίζω αυτή την περίοδο εγκλημάτων λευκού θανάτου. Λευκού θανάτου. Λευκό θάνατος είναι όταν πεθαίνω, έτσι, χωρίς να με σκοτώνουν οι άλλοι, αλλά πεθαίνω από τις άγριες συνθήκες τις οποίες εκείνοι ετοίμασαν. Όχι ότι είναι ανώδυνος ο θάνατος αυτός. Όχι, είναι εξίσου οδυνηρός ο θάνατος αυτός, από το να με σκοτώνεις με μαχαίρι ή με όπλο. Να πεθαίνεις από το κρύο, από την πείνα, από την οδηπορία, από την κούραση, από χίλια δύο βάσια, και να σε πετούν κατόπιν το σώμα σου, το σκήνομά σου, τη σωρό σου, στη χαράδρα, για να την κατασπαράξουν τα άγρια θηρία. Η εκκλησιαστική αλήθεια, το περιοδικό του Οικουμενικού Πατριαρχείου, 3 Οκτωβρίου 1918. 3 Οκτωβρίου 1918 είναι το τέλος του πολέμου και γράφει το περιοδικό αυτό, εκκλησιαστική αλήθεια, με τίτλο «Τετραετής απολογισμός», δηλαδή των εγκλημάτων που έγιναν τα 4 χρόνια του πολέμου. Τα βουνά και φάραγγες της Μικράς Ασίας και του

Άρα λοιπόν, εκείνη η πολιτική που εφάρμοσαν τον Πόντο για πρώτη φορά, ο Κεμάλ είπε: εδώ θα εφαρμόσω, θα κάνω ένα πείραμα. Και το πείραμά του πέτυχε. Όταν ισοπεδώνει 800 χωριά σε σύνολο 1154, είναι περίπου 90%. Αυτό γίνεται πάγια πολιτική του τουρκικού κράτους από τότε μέχρι σήμερα. Λοιπόν, αυτές είναι οι διαφορές μεταξύ της ποντιακής γενοκτονίας και της γενοκτονίας των άλλων περιοχών. Διαφορά ουσίας καμία. Αλλά βλέπουμε εδώ ότι και το Πατριαρχείο για το δράμα του Πόντου, για την περίπτωση της γενοκτονίας του Πόντου, έχει εκδώσει την εκκλησιαστική αλήθεια. Είναι σαν να είναι αγγελτήριο θανάτου. Δηλαδή σαν να είναι σαν να η Εκκλησία κυδεύει τα παιδιά της. Και τι λέει λοιπόν το Πατριαρχείο στο φύλλο της 25 Σεπτεμβρίου 1921. Πρώτης νέας μαρτυρικής σωρού. Άρα λοιπόν κάνει κηδεία. Πρώτης νέας μαρτυρικής σωρού. Εις τας αιμοσταγής σελίδας του ελληνικού μαρτυρολογίου προσετέθη ασχάτως και νέα μηδόλος των προηγουμένων υπολοιπωμένη εις ομότητα και θηριωδία. Ομά και θηριώδια που λέμε. Οι μετανικούς του σατανικότητας και σκληρότητας εξελισσωμένη τραγωδία του Πόντου υπερβαίνουσα πάσαν περιγραφήν είναι αδύνατον να έβρει ανάλγητον και την οίκιστα ευαίσθητον καρδίαν. Αθρώε και πικρέ υπερορίε. Υπερορίε είναι οι εκτοπισμοί. Υπερορίε, έξω από τα όρια. Πολιώδυνοι θανατώσεις. Φρικώδεις απαγχωνισμοί είναι η δύσμυρος μοίρα του ομογενούς εμπόντο πληθυσμού. Αυτά από τη μητέρα Εκκλησία που θρηνεί, επαναλαμβάνω, τα τέκνα της με αυτόν τον ανάλογο τρόπο. Άγρια τα εγκλήματα, ανάλογη και η έκφραση του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Και να επανέλθω τώρα στο κέριο θέμα. Αυτός ο ξεσηκωμός του ποντιακού ελληνισμού εντός και εκτός Ελλάδος, διότι την ίδια μέρα, αυτήν την περίοδο και ιδίως στις 19 Μαΐου, όλος ο ελληνισμός εντός και εκτός Ελλάδος, της Αμερικής, του Καναδά, της Αυστραλίας και όπου αλλού και της Ευρώπης, δεν κάνει ανάλογες εκδηλώσεις. Πού αποβλέπουν αυτές? Αποβλέπουν πρώτον στο να εκφράσουμε την τιμή μας προς την πονεμένη μνήμη των χιλιάδων ιερομαρτύρων και θωματιών προγόνων μας που είπαν εκείνο το μεγάλο όχι. Δεν γινόμαστε μουσουλμάνοι. Εγώ μάλιστα το κατατάσσω αυτό το όχι τα μεγάλα ιστορικά όχι του ελληνισμού. Το πρώτο όχι το είπε ο Λεωνίδας στις Θερμοπύλες, Μολόν Λαβέ, που εγνώριζε πολύ καλά τι επρόκειτο να πάθει. Το δεύτερο το όχι το είπε ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος το 1453 που εγνώριζε τι επρόκειτο να πάθει και είπε όχι στον Μεχμέτ. Και το τρίτο όχι το είπε η Ελλάδα το 40 διαστρώματος πρωθυπουργού της χώρας. Και το τέταρτο όχι, το οποίο δεν το τονίζουμε, είναι αυτό εδώ. Είναι αυτό εδώ. Εγνώριζαν πολύ καλά τι θα πάθουν ο ελληνισμός της Ανατολής όλους. Και όμως δεν είπανε μα χαζί είμαστε να χάσουμε τη ζωή μας. Όχι. Όχι. Σε καμιά περίπτωση δεν ξεπουλάμε την ταυτότητά μας. Να τιμήσουμε την πονεμένη μνήμη των εκατοντάδων χιλιάδων ιερομαρτύρων και εθνομαρτύρων προγόνων μας. Αλλά και παράλληλα να υμνήσουμε, και αυτό κάνουμε και αυτή τη στιγμή, και να δοξάσουμε το μεγαλείο, το θεϊκό μεγαλείο. Αυτό είναι ένα θεϊκό μεγαλείο του παραδείγματός τους, του παραδείγματος της Μεγάλης Θυσίας, και αυτό θα γίνεται πάντοτε, το τονίζω και κλείνω, άσχετα, επαναλαμβάνω, αν θα μας αναγνωρίσουν τη γενοκτονία ή όχι τα άλλα έθνη, ακόμη και η Τουρκία αν αναγνωρίσει, δεν θα πούμε αφού το αναγνώρισε η Τουρκία σταματούμε. Είναι το μέγα ηθικό και εθνικό μας καθήκον.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντιοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 20 Μαΐου. Μαζί μας Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.

0: 19 Μαΐου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. 353.000 ψυχές ζητούν δικαίωση. Η ανάσα μας έγινε η δική τους κραυγή.
1: Έναν λαόν εχάτεψαν, ασένδοξα τα μέρε, με προδομένα τάματα και ματωμένα ασέρε.
0: Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Θυμάμαι, πάντα θα θυμάμαι.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Με αγάπη για τη διάσωση της πλούσιας μουσικής μας παράδοσης, οι ακρίτες του Πόντου διατηρούν στους κόλπους του Συλλόγου παραδοσιακή ποντιακή χοροδία υπό τη διεύθυνση του καθηγητή μουσικής Μιχάλη Καλιοντζίδη. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στον χώρο των ακριτών, Τύριο Α, Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, απέναντι από το Δημαρχείο στη Σταυρούπολη. Χοροδία των ακριτών του Πόντου. Ένα φωνητικό σύνολο που δίνει πνοή στο δημοτικό ποντιακό τραγούδι και το κρατάει ζωντανό. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 667 8.

πάει καιρός. Εδώ στα βουνά του πόντου που σύνδριψα την ψυχή μου, πολεμάμαι εγώ και τα παλικάρια μου με τη λύσα της απελπισίας. Να τα να φτερουγήσει από κάπου η ελπίδα. Ένα ποτάμι αίμα ο πόλεμος που ψάχνει δικαιοσύνη. Αίμα χαμένο ή κερδισμένο. Να δώσει η Παναγία σου μελάνη να αποθάνω. Να αποθάνω ελεύθερος. Εγώ, ο Πόντιος Έλλην με ξεκάθαρη και αδάμαστη συνείδηση του έθνους και της γης μου, σας χαιρετώ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος, Κοντζά Αναστάς.

Ρίζα μου, τον αλλιώ σα. Εμεί όντω εκπάσταμε ασυμπατρίδα να φεύγουμε για την Ελλάδα. Ατόσο και σιασίδεψαμε τη δεν απέρω και γρήξα την εικόνα, αν είπα ασπέρω και τα ία λύμψα να προστατεύνε μα ο δρόμου. Και μετεί να έρθαμε αδά στην Ελλάδα. Και το έσυραμε τα καρυπία, τα φτωχία, τα βάσανα. Ο Θεό μα να όνεξε ρε τα.

το μίσος ξεψυχά. Η λύρα το πολιορκεί. Το δοξάρι βγαίνει από το θικάρι και ξεθάβει μνήμες. Στον πόντο. Καρά ντενίζ το λένε τα αδέρφια της ψυχής. Δεν χάνεται το πνεύμα και η μνημοσύνη του γενέθλιου χώματος. Με τις εικόνες των παλιών, τα δάκρυα,

0: κλόνια φυσεκλίκια. Όπου περνάει καρπίζουνε στα κλόνια φυσεκλίκια.
1: Παιδιά, α τόσον χρόνο να ένουμνε, πολλά και όλη γαΐδα. Άμα, άμονα τότε παλικάρ, καμία.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ώρων. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 333 578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη, 20 Μαΐου. Μαζί μας, Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.

0: 91. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των ακριτών στο www.akritestoupontou.gr. Εκθετήριο των ακριτών. Παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
1: Αξαμπιντστοφόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη?
2: Λάζαρος.
1: Ντο λες βρε οκνέα.
2: Λάζαρος είπασε.
1: Αζαντίνης με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας.
3: Γιο, τι μαρίτσας.
2: Λάζαρος Φαντίδης, είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
1: Να σαν εσένα ευλογημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
4: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
5: Έλα πουλί με τέμε θα ζεις καλά.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής, χορωντικών Ατάπαζα. Ρυθμό ζουρνά από το Ατάπαζα.
5: Τώρα χιζονιέται, πέρα η λεμλιέται.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένο Γλουστάβρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

Μπερίζαμ, άτοσον μόνο ας λέγω σας. 300 ανθρώπετων υπαρχανά τη χωρία μου. 300 ψία. Αυκάσο γυαλό που επερμέναμε τα παπόρια να έρχονταν πέρνε μας. Επέθαναν 92. Με τρεμέντσε χάτς. 92. Μικρή, τρανή, αγούρ, γυναίκ. 100 δίνωμα τυπα επέθαναν. Κοφόντο την πακούια το σοτσιόλ της Ελιμεέ. Αλλά έδωκαν την ψήνα του να πάνε στο παπόρ και σειρά μας στη θάλασσα.

χαλαρδία γρίλεψεν ολόεν τη ματσούκαν. Επέρεν τη λαραχανίν, σικουσπιδί εξίεν. Εσύ εν το καπίκιοιν, η λιβερά χαλάεν. Έρθεν κα η δανίαχα και ούλια τα χωρία. Νευρίουσαν δεξιά ζερβά σα δύο τα ποτάμια. Εκεί έρθεν κι η σουμελά και ο βαζελόν τσαγιάνες. Συζήγαναν που έσανε και σοκουλάτ πεφάνθαν. Έρθαν και κοντοστάθανε και με τι άλλες ενώθαν. Ενώθαν τα κλαψίματα και τα μυρολοίας και σκέπασαν τη ποταμή το βόεμαν το άγρεν. Απέναν έναν σίσκουνταν, απέναν έναν ρούσνε τη χωρίον τα εγκλεσιάς και τα καμπαναρία. Τα καμπάνας ραΐσκουνταν, τα σήμαντρα τσακούνταν. Αράσια εγκαλιάστανε τη στερνών τη λαλίαν. Δε φέκανε τα σήμαντρα, δε φέκαν τα καμπάνας και κάθαν χτύπων έκρυψαν σα σπέλια τα βαθέα. Να ακούγνε σήμαντρα τη Χριστού και τη λαμπρίν καμπάναν. Ο ήλιον αυτή το κερίν και ο φέγγον τα καντήλας και τα άστρα και ο αυγερινών ναύνε τα μανουάλια. Να λειτουργίουνταν οι νέοι, οι γέρ που επεστάθαν και οι γυναίκ και τα μωρά πεπέμναν και κετάφαν.

Ρίζα μου, τον αλλιώ σα. Εμεί όντω εκπάσταμε ασυμπατρίδα να φεύγουμε για την Ελλάδα. Ατόσο και σιασίδεψαμε τη δεν απέρω και γρήξα την εικόνα, αν είπα ασπέρω και τα ία λύμψα να προστατεύνε μα ο δρόμου. Και με τεΐνα έρθαμε αδά στην Ελλάδα. Και το έσυραμε τα καρυπία, τα φτωχία, τα βάσανα. Ο Θεό μα αναγώνεξε ρε τα.

έναν πουλίν, μαύρον πουλίν. Μαύρον είχαμον τη νύχταν, ολονυχτής τριγύριζεν ολόερα στον κάστρον. Στον κάστρεν σα καστρότυχα, τη μαύρο τραπεζούντας, που έχει τα ρίζα στο γυαλόν και την κορφίνα τσάστρα. Είχεν 10 καστρόπορτας και ούλια χαλκοδεμένα, και απέξα σα καστρόπορτας ορμία και ποτάμια. Το έδαιναν και έλυναν οι γεφύρες σιδερένια. Όλεν ο κάστρον έλαμπεν άμον το λάμπο ήλιον, και το παλάτιν έλαμπεν άμον διαμάντ στο φέγγον. Τη βασιλέα το παλάτ, η κομνηνών φωλέα, πέτων τρανών και θαμαστών, κάστρον απάν στον κάστρεν.

Κάποτε γέντονε σεισμός, τη γη όλων εσύεν, και έναν 15 Αύγουστον και έναν μαύρον ημέραν, επάρθαν τα νιγάρια δε και ο κάστρον εκρεμίεν, πέμναν τα πόρτα ανοιχτά, το παλάτι δίχως τρόνων και δίχως τη παλατιανούς και χωρίς βασιλέαν, και ο κάστρον ο θεόρατον εγέντον κημητήρι. Χρόνια έρθαν και δέβανε, καιροί έρθαν και πάγνε, έναν πουλίν, μαύρον πουλίν, μαύρον άμον τη νύχταν. Ολονυχτής τριγύριζαν γύρω τα καστροπόδια, πεπέμναν έρμα και άκλερα γομάτα κολυσιάφρας. Ολονυχτής τριγύριζαν με τα φτερά ανοιγμένα και επεστάθεν την αυγήν και κάτσεν σε έναν άκραν μονάκριβου παρασταρή, δίχως απανοθύρι, από μινάρτη παλατή κιντέα στεγωμόθεν. Τερία παν, τερία αυκά, τερία οπής και έμπρια, μακρογουλής καλοτερής ανατολήν και δύσιν, και αρχινά να μυρολογάμ ανθρώπινον λαλίαν, και αρχινά να φτυλίεται άμον ισχέρα γυναίκα.

Εσύ πλακία άχαρα, μάρμαρα παρδάλια, με μονοκέφαλους αετούς και μήτρας βασιλιάδων, με γκόλπια πατριαρχών και σταυράδες ποτάδων, με τα σπαθία στρατηγών παντιέρας καπετάνιων, μάρμαρα το σκεπάζεται ολόεν έναν έθνος, αποσκεπάστεν βλαβικά τα άγια τα ταφεία. Το χώμαν θα ευκαιρώνια το, ταν άλαφρον αέρας, δε βγαίνες ο ανάσυρμαν, ας ο μαύρον το κλάμαν. Να ευγαίνε η αποθαμέν, η ζωντανή θα εμπαίνε.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
3: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
4: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.
5: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
4: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
5: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

Ρίζα μου, τον αλλιώ σα. Εμεί όντω εκπάσταμε ασυμπατρίδα να φεύγουμε από την Ελλάδα. Ατόσεν και σιασίρεψαμε τη δένα πέρο και γρήξα την εικόνα, είπα ασπέρο και τα ία λύμψα να προστατεύνε μα ο δρόμου. Και με τεΐνα έρθαμε αδά στην Ελλάδα και εν το έσυραμε τα καρυπίας, τα φτωχίας, τα βάσανα, ο Θεός μ' αναγώνεξε ρε αδά.

0: ολόκληρο τον πρώτο μήνα του 1921, οι τζανταρμάδες μάζευαν στις φυλακές και στα κρατητήρια υπόδικους Ρωμιούς κάθε κατηγορίας και τάξης. Τους τσιμπούσαν από τα σπίτια, συνήθως τα χαράματα, πριν ακόμα βγει ο ήλιος. Στις 4 Φεβρουαρίου, μέσα στα άγρια μεσάνυχτα, η αστυνομία της Αμψούντας έκανε έφοδο στο Μητροπολιτικό Μέγαρο και έπιασε τον επίσκοπο Ζήλον Ευθύμιο και όλο το προσωπικό της Μητρόπολης. Την ίδια ώρα, με εφόδους στα σπίτια και σύμφωνα με τους καταλόγους που κατάρτισαν από καιρό, πιάστηκαν πάνω από 30 άτομα και κλείστηκαν στα μπουντρούμια των φυλακών. Οι τζανταρμάδες, στο μεταξύ, έκαναν άνω κάτω τα γραφεία του Μητροπολιτικού Μεγάρου, έψαξαν το ενδιέτημα του Δεσπότη και βρήκαν τους καταλόγους με τους οικονομικούς ενισχυτές των επιτροπών. Τα ονόματα ήταν από τα πιο γνωστά της Αμψούντας. Αντιπροσώπευαν την αφρόκρεμα της κοινωνίας, τον πλούτο, τη μόρφωση και την επιρροή. Ανάμεσά τους, επιστήμονες, έμποροι, γιατροί, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, καθηγητές, δάσκαλοι, ανώτεροι υπάλληλοι της Οθωμανικής Τράπεζας, του μονοπωλίου καπνού της Ρεζή και των άλλων εταιριών και πρακτορείων της πόλης. Τους σήκωσαν από τα ζεστά κρεβάτια τους και τους έριξαν στα παγωμένα μπουντρούμια, υπόδικους, με την κατηγορία ότι συνεργάζονταν με τους αντάρτες των βουνών για την απόσπαση του πόντου από την τουρκική επικράτεια. Στα ίδια μπουντρούμια ρίχτηκαν σε λίγο κι άλλοι πρόκριτοι που πιάστηκαν και μεταφέρθηκαν από τη γειτονική Πάφρα. Δεν πέρασε πάνω από μια εβδομάδα και όλους μαζί τους σήκωσαν, τους φόρτωσαν πάνω σε κάρα και τους έστειλαν με ισχυρή συνοδεία στο εσωτερικό, στις φυλακές της Αμάσιας. Ένα μήνα αργότερα φορτώθηκαν πάνω σε έναν αραμπά και οι σύμβουλοι του Ορφέα. Και αυτοί εκεί, στην Αμάσια, την ξακουστή πολιτεία των αρχαίων βασιλέων του Πόντου, των Μυθριδατών. Κοντά στους 180 πρόκριτους επιστήμονες και εμπόρους της Αμψούντας και της Αμάσιας που κλείστηκαν στο απαρχαιωμένο κτίριο από τον Φεβρουάριο μήνα, οι τουρκικές αρχές πρόσθεσαν και εκατοντάδες άλλους Ρωμιούς που είχαν πιάσει στις άλλες πόλεις της Μαύρης Θάλασσας. Όλος ο μαρτυρικός πόντος αντιπροσωπεύονταν εδώ μέσα με λίγους ή πολλούς κρατούμενους που οι περισσότεροι ήταν υπόδικοι με την κατηγορία της συμμετοχής στο κίνημα της ανεξαρτησίας. Ο χειμώνας στάθηκε πολύ βαρύ σε τούτη τη χρονιά και οι κρατούμενοι το ένιωσαν βαθιά ως τα κόκαλά τους. Πολλοί αρρώστησαν βαριά και άλλοι έχασαν την νευρική ισορροπία τους. Όσο περνούσε ο καιρός, οι φυλακές της Αμάσιας γέμιζαν ασφυκτικά με καινούριους κρατούμενους. Οι τουρκικές αρχές της πόλης αναγκάστηκαν να μεταφέρουν τους 89 Ρωμιούς υπόδικους της Αμψούντας στο κτίριο του Τιμάρχανε, που βρισκόταν στην άλλη όχθη του Ήρη ποταμού, μέσα στον περίβολο του φοβερού Σελτζούκικου κάστρου. Κανένα από τα υγρά και σκοτεινά αυτά μπουντρούμια δεν είχε παράθυρο. Τον Αύγουστο του 1921, το στρατοδικείο της Αμάσιας καταργήθηκε και στη θέση του συγκροτήθηκε ένα περιοδεύον δικαστήριο, το Ιστικλάρ Μαχκεμεσί, δηλαδή το Δικαστήριο Ανεξαρτησίας. Οι κρατούμενοι ένιωσαν σφιχτά προαισθήματα όταν έμαθαν ότι πρόεδρος του ορίστηκε ο αποθεωρημένος βουλευτής της Αμψούντας, ο δικηγόρος Εμίν, που το έξαλλο μίσος του για τους Ρωμιούς το είχε δείξει από τον καιρό ακόμα που έγινε στα 1908 φανατικός στέλεχος του Κομιτάτου των Νεοτούρκων. Έδρα του νέου δικαστηρίου έγινε η μεγάλη αίθουσα της Γαλλικής Σχολής. Μέσα σε λίγες μέρες ετοιμάστηκαν τα πάντα και στις 20 του μηνός το Ιστικλάρ Μαχκεμεσί ρίχτηκε με ορμή στο εξοντικό έργο του. Άρχισε με αναθεωρήσεις παλαιότερων δικών, με συνοπτικές διαδικασίες, απέρριπτε τις παλιές αποφάσεις και επέβαλε κατά κανόνα θανατικές. Μπροστά σε αυτή την ανυπόφορη κατάσταση, πολλοί υπόδικοι προσπάθησαν να διαμαρτυρηθούν, να μιλήσουν, μα ο Εμίν Εφέντης τους σταματούσε απότομα, τους έβριζε και προχωρούσε παρακάτω, αφήνοντας κενά στη διαδικασία. Οι Ρωμιοί σιγά σιγά συνειδητοποιούσαν το γεγονός ότι τούτη η μεγάλη δίκη αποτελούσε μια σκευωρία, μια παροδία, ένα χοντροκομμένο πρόσχημα για να τους βγάλουν από τη μέση. Ο Εμίν εξακολουθούσε να κατασκευάζει κάθε είδους κατηγορίες, να ενοχοποιεί χωρίς στοιχεία, χωρίς αποδείξεις. Οι κρατούμενοι έβλεπαν το τέρμα της ζωής τους να πλησιάζει και όλη η συμπεριφορά τους, οι σκέψεις τους, τα αισθήματά τους ρυθμίστηκαν με βάση αυτό το ανέκλητο δεδομένο. Άρχισαν να συλλογίζονται τα σπίτια τους, τους δικούς τους, την περασμένη τους ζωή, το σίγουρο θάνατό τους. Αργότερα, κουρασμένοι και απελπισμένοι, βάλθηκαν να γράφουν γράμματα, διαθήκες και τηλεγραφήματα για τις οικογένειές τους. Μερικοί γέροι θυμήθηκαν τα παλιά ακριτικά ποντιακά τραγούδια και άρχισαν να τα τραγουδούν. Οι νέοι ξεθάρεψαν ακόμα πιο πολύ και πήραν να τραγουδούν δυνατά «Το μαύρη νύχτα στα βουνά», το «Ο κοπτερών και λιγυρών σπαθί μου» και τέλος τον εθνικό ύμνο. Ξημέρωσε και 20 Σεπτεμβρίου, οι 96 Σαμσούντοι και παφρενοί υπόδικοι, έτοιμοι να δεχθούν κάθε ενδεχόμενο, πλησίασαν από λόγους πρόνοιας ξανά τους κρατούμενους σε ποινές φυλάκισης και εξορίας συγκρατούμενούς τους και τους έδωσαν διάφορες παραγγελίες, γραπτές ή προφορικές, για τις οικογένειές τους. Μερικοί τους εμπιστεύτηκαν και τις διαθήκες τους. Το μεσημέρι ήρθε και πέρασε, χωρίς καμιά εξέλιξη στην υπόθεσή τους. Με την αυγή τούτης της ημέρας, την 21η Σεπτεμβρίου του 1921, οι 69 διαλεχτοί Ρουμνοί, παραταγμένοι σε δύο σειρές, με δεμένα πιστάνκωνα τα χέρια και με ισχυρή συνοδεία τζανταρμάδων, οπλισμένων ως τα δόντια, οδηγήθηκαν στην πλατεία. Ένα μεγάλο πλήθος, θορυβόδικο, σαν τη φουρτουνιασμένη θάλασσα, είχε μαζευτεί στο μεταξύ ολόγυρα στις κρεμάλες. Ανάμεσά τους ήταν και πολλοί Ρουμνοί της Αμάσιας, καθώς και μερικές γυναίκες μελοθάνατων που μόλις έμαθαν με τηλεγραφήματα την καταδίκη των ανδρών τους, νίκησαν φαϊτόνια από τη Σαμσούντα και έτρεξαν στην Αμάσια με την ελπίδα να αποτρέψουν το μοιραίο τέλος τους. Σε λίγο, ένας-ένας οι κατάδικοι ανέβαιναν στις καρέκλες και στέκονταν με το κεφάλι ψηλά κάτω από τις θηλιές. Περήφανοι και ψύχρεμοι οι περισσότεροι, σαν αληθινοί ήρωες, περίμεναν το τέλος τους. Τα μάτια τους κοιτούσαν για στερνή φορά το φως της ημέρας που ανέτειλε εκείνη τη στιγμή πίσω από τα αντικρινά βουνά. Ήρθε και η ώρα που οι Δήμοι άρχισαν να περνούν τις θηλιές στους λαιμούς των Ρωμιών. Ο Χεροανταβάλογλου ζήτησε από το Γιούμπαση που στεκόταν δίπλα του μια τελευταία χάρη. «Ας είναι για το όνομα του Θεού, Γιούμπαση Εφέντη, σε παρακαλώ, κρέμασε εμένα πρώτα και μετά το παιδί μου. Θα σου δώσω αμοιβή με λίρες όσου ζυγίζεις». «Γιαούρ», φώναξε ο αξιωματικός. «Οι παράδες που θέλεις να πληρώσεις είναι δικοί μας πια. Όλες οι περιουσίες σας κατασχέθηκαν. Θα σου κάνω, ωστόσο, το χατήρι». Αντί όμως για το γέρο, ο Μπίσμπασης τακτοποίησε τη θηλιά στο λαιμό του Σοφοκλή και κλωτσώντας κατόπιν δυνατά το πόδι της καρέκλας, άφησε το γιο του Ζάμπλου του να πέσει προς τα κάτω και να μείνει αιωρούμενο στο κενό. Ο Γιούμπασης, χαμογελώντας άγρια, κοιτούσε με σαδισμό την τραγική έκφραση του πατέρα. Μα βλέποντας τον έτοιμο να λιποθυμήσει, του πέρασε βιαστικά τη θηλιά στο λαιμό και κλώτσισε την καρέκλα του. Κατόπιν άρχισε η εκτέλεση και των άλλων μελοθανάτων. Ένα παρατεταμένο κροτάλισμα ακούστηκε σαν να βροντούσε πολυβόλο και οι διαλεχτοί πόντιοι έπεσαν στο κενό. Κρεμασμένοι από τις θηλιές τους, τα κορμιά τους τρυφογύριζαν, σπαρταρούσαν, δεινάζονταν στον αέρα για λίγο και κατόπιν ακινητούσαν και ηρεμούσαν. Εκείνη τη στιγμή, ο κατακόκκινος δίσκος του ήλιου, λουσμένος με μια υγρή λαμπεράδα, έβγαινε πίσω από τα βουνά. Την ίδια ώρα, ένα πανδαιμόνιο από φωνές, μουρμουριτά και κραυγές ξεσπούσε σε όλη την πλατεία. Τόσος ήταν ο θόρυβος που μόλις άφηνε να ξεχωρίσουν τα ξεφωνητά και τα κλάματα των γυναικών της Σαμσούντας και της Αμάσιας που παρακολουθούσαν τη φρικτή εκτέλεση των ανθρώπων τους. Μερικές μάνες και γυναίκες λιποθυμούσαν και έπεφταν στα χέρια των συνοδών τους. Άλλες πάλι, με λιτά μαλλιά, προσπαθούσαν να σπάσουν το κλειό των τζανταρμάδων και να τρέξουν σημά στους δικούς τους που ξεψυχούσαν. Σε λίγα λεπτά, οι 69 Ρωμιοί της Σαμσούντας, που ανάμεσά τους ήταν 5 καθηγητές, 9 γιατροί, 3 φαρμακοποιοί, 7 δικηγόροι, 12 καπνέμποροι και 20 επιχειρηματίες, ήταν νεκροί πια. Μετά από μια ώρα, οι Δήμοι τους κατέβασαν από τις κρεμάλες, τους απογύμνωσαν. Τους φόρτωσαν πάνω σε αραμπάδες για να τους πάνε έξω από την πόλη και να τους θάψουν σε έναν μεγάλο λάκκο. Την μακάβρια πομπή με τα κάρα συνόδευαν και μερικές γυναίκες, μάνες και αδερφές των εκτελεσθέντων, που ξεφώνιζαν αδιάκοπα και σπαραχτικά ως να φτάσουν στον ομαδικό τάφο. Την άλλη μέρα, 22 Σεπτεμβρίου κατά το απόγευμα, κρέμασαν έναν ακόμα Σαμψούντιο, τον ράφτη Περικλή Δημητριάδη, που τον είχαν πιάσει την προηγούμενη μέρα στη Σαμψούντα και τον κουβάλισαν άρον-άρον στην Αμάσια για να συμπληρωθεί ο αριθμός 70. Μαΐου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. 353.000 ψυχές ζητούν δικαίωση. Η ανάσα μας έγινε η δική τους κραυγή.
1: Έναν λαόν εχάτεψαν, ασένδοξα τα μέρε, με προδομένα τάματα και ματωμένα ασέρε.
0: Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Θυμάμαι, πάντα θα θυμάμαι.

πάει καιρός. Εδώ στα βουνά του πόντου που σύντριψα την ψυχή μου, πολεμάμαι εγώ και τα παλικάρια μου με τη λύσα της απελπισίας. Να τα να φτερουγήσει από κάπου η ελπίδα. Ένα ποτάμι αίμα ο πόλεμος που ψάχνει δικαιοσύνη. Αίμα χαμένο ή κερδισμένο. Να δώσει η Παναγία σου μελάνη να αποθάνω. Να αποθάνω ελεύθερος. Εγώ, ο Πόντιος Έλλην με ξεκάθαρη και αδάμαστη συνείδηση του έθνους και της γης μου, σας χαιρετώ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος, Κοτζά Αναστάς.

0: Σε περιόδους ειρήνης πεθαίνουν φυσιολογικά οι γονείς και τους στάβουν τα παιδιά τους. Σε περιόδους πολέμου συμβαίνει το αντίθετο. Σκοτώνονται τα παιδιά και τους στάβουν οι γονείς. Υπάρχει και η περίπτωση να σκοτώνονται τα παιδιά μακριά στις βουνοκορφές, στις χαράδρες, να παραμένουν άταφοι και ανώνυμοι. Σε αυτά τα παλικάρια αναφέρεται το τραγούδι «I Tens». Είναι ο ύμνος στον άγνωστο στρατιώτη.
1: «I Tens» επαραπέτανε. Τραγούδι Δέσποινα Καμπερίδου, Βασίλης Φωτιάδης. Στη λύρα, ο Κώστας Ιαμίδης.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα. Τετάρτη 20 Μαΐου. Μαζί μας Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στο νταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
3: Ρίζα μου, τον αλλιώ σα. Εμεί όντε εχπάσταμε ασυμπατρίδα να φεύγουμε από την Ελλάδα. Ατόσα και σιασίλεψαμε τη δεν απέρω και γρήξα την εικόνα. Αν είπα ασπέρω και τα ία λύμψα να προστατεύνε μα ο δρόμου. Και με τεήνα έρα σιασίλεψαμε τη δεν απέρω και γρήξα την εικόνα. Αν είπα ασπέρω και τα ία λύμψα να προστατεύνε μα ο δρόμου. Και με τεήνα

παιδεία, α τόσων χρονών ενούμνε, πολλά κι ολίγα είδα. Άμα, άμονα το παλικάρ που δεν καμίαν κίδα.

Στα χέρια του πανέμιζα σπαθιά λαμποκοπούσα. Ανοίγαν οι πατούσες του λακκούβες μες στο χώμα.

Από Θεού ξανέρχεψαν να κρούγνε τα καμπάνας, χωρίς δεσπότ διαταγήν και διάκου συνεργίαν. Καμπάνας μικρά και τρανά κρούγνε δοξολογίαν. Το έναν κρούει και τραγωδεί, το άλλο κρούει και κλαίει, κι ας όλων το τρανύτερον βαρία να στενάζει. Ντουκέσαι ανθρώπς να κούγνατο το πάνα εφτά η μετάνιας. Χρόνια έρθαν και πέρασαν, καιροί έρθαν και πάγνε, και η καμπάνα το τρανών αναμέν δίχως γλώσσαν. Εμπένα αέρας και βοά, άνεμος και μουγκρίζει.

Μπαίνε και το ράματα τη μέρα και τη νύχτα και κρούει και κλαίει και τραγωδεί και θλίφκεται ο κόσμος.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
3: Ποντιακό γλέντι εν όψη της εορτής του Αγίου Πνεύματος στον οικισμό Ροδονά Μουριών Κυλκής, παραμονή της Μεγάλης Εορτής την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού. Παραμονή Αγίου Πνεύματος Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον οικισμό Ροδονά Μουριών Κυλκής.
4: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όρθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.
5: Με αγάπη για τη διάσωση της πλούσιας μουσικής μας παράδοσης, οι Ακρίτες του Πόντου διατηρούν στους κόλπους του Συλλόγου παραδοσιακή ποντιακή χοροδία υπό τη διεύθυνση του καθηγητή μουσικής Μιχάλη Καλιοντζίδη. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στον χώρο των Ακριτών, Τύριο Α, Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, απέναντι από το Δημαρχείο στη Σταυρούπολη. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου. Ένα φωνητικό σύνολο που δίνει πνοή στο δημοτικό ποντιακό τραγούδι και το κρατάει ζωντανό. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 667 8.

0: Μαντόνα, έλα να λέω σενκά.
1: Στο φόρε, το έντον ξαν.
0: Έβρα κέντρο για τη χαρά τη θεατέρα σε μας.
1: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
0: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
1: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
0: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
2: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310 689 689.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμψούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 20 Μαΐου. Μαζί μας Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
3: Έλα πουλί με τεμέ θα ζεις καλά.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
3: Τώρα σιζονιέται, πέρα η λεμλιέται, τώρα σιζονιέται.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολί και Δημητρίου 165.
3: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες, μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
4: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ώρων. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη, 20 Μαΐου. Μαζί μας, Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
2: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των Ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupontu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
3: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όρθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.
4: Με αγάπη για τη διάσωση της πλούσιας μουσικής μας παράδοσης, οι Ακρίτες του Πόντου διατηρούν στους κόλπους του Συλλόγου παραδοσιακή ποντιακή χοροδία υπό τη διεύθυνση του καθηγητή μουσικής Μιχάλη Καλιοντζίδη. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στον χώρο των Ακριτών, Τύριο Α, Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, απέναντι από το Δημαρχείο στη Σταυρούπολη. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου. Ένα φωνητικό σύνολο που δίνει πνοή στο δημοτικό ποντιακό τραγούδι και το κρατάει ζωντανό. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 667 8.

0: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
1: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondou.gr.
0: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη, 7 ακόμη, μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη.

0: μαθήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή, παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
0: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
2: Έλα πουλί, μέτε με, θα ζεις καλά.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
2: Τώρα σιζοδιέται, πέρα η λεμλιέται, τώρα σιζοδιέται.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση, Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένο Γλουστάβρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολί και Δημητρίου 165.
3: Οδική βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική βοήθεια για 6 μήνες, μόνο 20 ευρώ. Οδική βοήθεια GR.
4: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 667 891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: Ήπειρους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμψούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη, 20 Μαΐου. Μαζί μας, Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή, παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
3: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη, 20 Μαΐου. Μαζί μας, Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
2: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 667 891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.
2: Με αγάπη για τη διάσωση της πλούσιας μουσικής μας παράδοσης, οι Ακρίτες του Πόντου διατηρούν στους κόλπους του Συλλόγου παραδοσιακή ποντιακή χοροδία υπό τη διεύθυνση του καθηγητή μουσικής Μιχάλη Καλιοντζίδη. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στον χώρο των Ακριτών, Τύριο Α, Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, απέναντι από το Δημαρχείο στη Σταυρούπολη. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου. Ένα φωνητικό σύνολο που δίνει πνοή στο δημοτικό ποντιακό τραγούδι και το κρατάει ζωντανό. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 667 8.

0: Ραδιοακρίτες στους 102,3 στα FM
1: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
0: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

Ei το σπίτι να τσάγγεξερετε, εν σορνιν περάγγεκα εν. Το σπίτι να τσάγγεξερετε, εν σορνιν περάγγεκα εν. Πάει κέρτεση κυρουιέθε, σαν ντρουάτς και νεπάεν. Πάει κέρτεση κυρουιέθε.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμψούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 20 Μαΐου. Μαζί μας Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
2: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όρθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κωτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη, 20 Μαΐου. Μαζί μας, Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
3: Έλα πουλί με τέμε θα ζεις καλά.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
3: Τώρα σιζονιέται, πέρα η λεμλιέται, τώρα σιζονιέται.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-651636.
3: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου. Δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
4: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
5: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 667 891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.
6: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
5: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
6: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 20 Μαΐου. Μαζί μας Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
2: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.

Δεξιά, κάστρον χρυσόχτιστον, λιβάνια χλωισμένα, ζευριά μόνον χαλάσματα και καταματωμένα. Στον κάστρον κόσμος μελισσεύ και μου χαπέτια ήνταν.

αίμα μου να κρατήσω χρόνο και τη γερά μου τα ζέσα. Τα λώματα μαδιά κλειστά, τη θύμησή μου γερέσα. Να σπέρτς πατρίδα σπορικών, σου μιλετή τα κάρδιας. Για τον, το μονοκέφαλο, ζωγράφσον σε

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Αιμοδοσία, θεάρεστη πράξη, 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Η αιμοδοσία σώζει ζωές, και αυτό γιατί το αίμα ούτε παράγεται ούτε αντικαθίσταται, μόνο προσφέρεται. Η αιμοδοσία είναι η μέγιστη πράξη αγάπης. 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Δώσε αίμα, δώσε ζωή. Ποντιακό γλέντι εν όψη της εορτής του Αγίου Πνεύματος στον οικισμό Ροδονά Μουριών Κυλκής, παραμονή της Μεγάλης Εορτής την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού. Παραμονή Αγίου Πνεύματος Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον οικισμό Ροδονά Μουριών Κυλκής.
2: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων, διδασκαλία λύρας και κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής, διδασκαλία νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 667 891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ. Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM.
1: Και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondou.gr.
2: Ράδιο Ακρίτες. 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ώρων. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντιοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα. Τετάρτη 20 Μαΐου. Μαζί μας Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
3: Έλα πουλί μετέ με θα ζεις καλά.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
3: Τώρα σιζονιέται, πέρα η λεμλιέται, τώρα σιζονιέται.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Προυστά. Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: Ζώνα! Ελλάς λέω σενκά.
1: Στο φόρε, το έντον ξαν.
0: Έβρα κέντρο για τη χαράν τη θεατέρα σε μας.
1: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
0: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
1: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
0: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
2: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310-689-689.
3: Έλα, τι έχουμε, πού είσαι?
4: Έλα ρε, για σουβλάκι.
3: Για σουβλάκι? Πού για σουβλάκι?
4: Σου είπα μόλις, για σουβλάκι.
3: Ρε αδερφέ, με κοροϊδεύεις? Όλη η πόλη σουβλατζίδικα έχει. Πού ακριβώς?
4: Το ξέρω ρε εσύ, αλλά εγώ είμαι για σουβλάκι.
3: Ωρε φίλε, δεν θα βγάλουμε άκρη με αυτόν σήμερα.
4: Ρε εσύ, το όνομα του μαγαζιού, για σουβλάκι.
3: Πού αλλού? Για σουβλάκι. Ιθάκης 52. Γιατί?
5: Είναι για σουβλάκι. Είναι καλό.
3: Θα μας βρείτε στο eFood, αλλά εννοείται πως έχουμε και δικό μας delivery. Εξυπηρετούμε τις περιοχές Εύωσμο, Σταυρούπολη, Ηλιούπολη, Ευκαρπία, Νικόπολη και Ανθόκηπους. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για να φέρουμε το φαγητό στην πόρτα σας είναι 2310-57-1111. Τα λέμε στους δρόμους.
1: Ξάμπιντ στο φόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη?
0: Λάζαρος!
1: Ντο λες βρε ο Κνέα!
0: Λάζαρος είπασε!
1: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας!
0: Γιο, τι μαρίτσας! Λάζαρος Φαντίδης, είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
1: Να σαν εσένα ευλογημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
2: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.

0: Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι της εκπομπής Πόντου Άνασμα, αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ακρίτες, καλησπέρα σας. Σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου και έχουμε κοντά μας μια παρέα νέων παιδιών, τον κούρα του Δημήτρη στο τραγούδι. Γεια σου Δημήτρη, καλώς ήρθες.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είσαι καλά για την ανταπόκριση, θα πω εγώ Δημήτρη. Το Μιλωνάτο Γιάννη στη Λύρα.
2: Καλησπέρα Τάσο, ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Γεια σου Γιάννη, καλώς όρισες και εσύ στο Ράδιο Ακρίτες. Και φυσικά τον ένα και μοναδικό στον Ταούλη. Και όχι μόνο, μη γελάς. Το Διονύση τον Παπαδόπουλο.
3: Γεια σου Τάσο.
0: Καλώς το να.
3: Ευχαριστούμε.
0: Καιρό είχες να φανείς.
3: Ναι, είναι η αλήθεια.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Έργεψες αλλά έρθες. Λοιπόν αγαπητοί ακροατές, σήμερα πέραν από τα παιδιά που θα παρουσιάσουμε σε λίγο με τα βιογραφικά τους, θα έχουμε και μια αναφορά σε μια δράση ενός δημοτικού σχολείου από την περιοχή του Ευόσμου Κορδελιού, το οποίο θα

0: έμορφα και πιτσιμπλία. Μπράβο στα παιδεία. Πήραμε μια πολύ ωραία γεύση. Δεν μουσική. Εσύ ζεστάθηκες από πριν. Ράβεις να βάλουμε κλιματιστικά εδώ. Δεν γίνεται.
1: Εμείς εδώ πέρα και Δεκέμβρη τα ανάβαμε τα κλιματιστικά.
0: Καλά, εσύ είσαι και θερμό αγόρι. Είσαι και... από ορεινό μέρος, οπότε εδώ συμπολιτεί αν ξάφτς, ρε παιδί μου, ξάφτς.
2: Μπράβο. Και ορεινά ψηλά.
0: Λοιπόν, Μαρμαρίδη, είμαστε έτοιμοι για το διαφημιστικό. Αγαπητοί ακροατές, πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε πολύ σύντομα με τα παιδιά εδώ στην παρέα μας.
3: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
4: Αιμοδοσία, θεάρεστη πράξη, 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Η αιμοδοσία σώζει ζωές, και αυτό γιατί το αίμα ούτε παράγεται ούτε αντικαθίσταται, μόνο προσφέρεται. Η αιμοδοσία είναι η μέγιστη πράξη αγάπης. 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Δώσε αίμα, δώσε ζωή.
5: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
6: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
7: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
8: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
7: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
8: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
4: Ποντιακό γλέντι εν όψη της εορτής του Αγίου Πνεύματος στον οικισμό Ροδονά Μουριών Κυρκής, παραμονή της Μεγάλης Εορτής την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού. Παραμονή Αγίου Πνεύματος Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον οικισμό Ροδονά Μουριών Κυρκής.
7: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων, διδασκαλία λύρας και κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής, διδασκαλία νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
1: Έλα πουλί μετε με θα ζεις καλά.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής, χορωντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
1: Τώρα σιζοδιέται, πέρα ηλεμλιέται, τώρα σιζοδιέται.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

Ταξιδέψτε στον Αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντιοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: Μαντόνα, έλα να σας λέω σε κάτι.
1: Στο φόρε, το έντον ξαν.
0: Έβρα κέντρον για τη χαρά τη θεατέρα σε μας.
1: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
0: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
1: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
0: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
2: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310-689-689.
3: Έλα, τι έχουμε, πού είσαι?
4: Έλα ρε, για σουβλάκι.
3: Για σουβλάκι? Πού για σουβλάκι?
4: Σου είπα μόλις, για σουβλάκι.
3: Ρε αδερφέ, με κοροϊδεύεις? Όλη η πόλη σουβλατζίδικα έχει. Πού ακριβώς?
4: Το ξέρω ρε εσύ, αλλά εγώ είμαι για σουβλάκι.
3: Πω ρε φίλε, δεν θα βγάλουμε άκρη με αυτόν σήμερα.
4: Ρε εσύ, το όνομα του μαγαζιού, για σουβλάκι.
3: Πού αλλού, για σουβλάκι. Ιθάκης 52. Γιατί
5: είναι για σουβλάκι, είναι καλό.
3: Θα μας βρείτε στο eFood, αλλά εννοείται πως έχουμε και δικό μας delivery. Εξυπηρετούμε τις περιοχές Εύωσμο, Σταυρούπολη, Ηλιούπολη, Ευκαρπία, Νικόπολη και Ανθόκηπους. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για να φέρουμε το φαγητό στην πόρτα σας είναι 2310-57-1111. Τα λέμε στους δρόμους.
1: Ξάμπιντ στο φόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη?
0: Λάζαρος!
1: Ντο λες βρε οκνέα!
0: Λάζαρος είπα σε!
1: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέ σας?
0: Γιο, τι μαρίτσας! Λάζαρος Φαντίδης, είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανουήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
1: Να σαν εσένα ευλογημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
2: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.

0: Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ακρίτες, φίλες και φίλοι της εκπομπής Πόντου Άνασμα, είμαστε εδώ με τα νέα κατά παιδεία, τον Κούρατο Δημήτρη στο τραγούδι, τον Μιλωνά τον Γιάννη στη Λύρα και τον Διονύση τον Παπαδόπουλο στον Ταούλη. Πριν συνεχίσουμε μουσικά, να δώσουμε τα μηνύματά σας και τις παρουσίες στο Ράδιο Ακρίτες σήμερα. Είναι η Στεργίδου η Μαρία κοντά μας, ο Ακριτίδης ο Λάζαρος, ο Πέτρος ο Ζώης, η Σούλα Γελπασίδου, η Κωνσταντίνα η Παπαδοπούλου, η Λιάννα η Παλαχίδου από το Διοικητικό, ο Πρόεδρος των Ακριτών του Πόντου Σταυρούπολης πέρασε φέκε μας παρακαταθήκην και έφυγεν. Έτσεν Γιώργο, ξαν δουλείανε δέκε μας και πειράζω, όμως εμείς αυτάματο. Η στήριξη είναι πάντα θετική εδώ. Λοιπόν, μηνύματα. Πόπι Ταρατσίδου και Μπάμπης Ταρατσίδη στα πεθερικά μου μας στέλνουν την καλησπέρα τους και συγχαρητήρια στα νέα τα παιδιά. Οι φίλοι Οργαντζίδη Δέσποινα, καλησπέρα στην παρέα του Πόντου Άνασμα και τους καλεσμένους σας. Αφοκρούμες πατρίδας Καϊτέδες και νουνίζουμε Τεμετέρτς. Σας στέλνω την αγάπη μου. Να σε καλά, Δέσποινα. Η Μαρία Αποστολίδου, η φίλη μας από τη Σταυρούπολη, καλησπέρα σε όλη την παρέα Πόντου Άνασμα με τα ωραία τα τραγούδια. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Πολλά φιλιά στην οικογένεια του Τάσου, του Γιώργου, του Κώστα Ταρατσίδη και φυσικά στη φίλη μου Πόπη και Μπάμπη Ταρατσίδη. Η Πορτουλίδου η Μελίνα, σαιρετίας από Αθήνα στην όμορφη καλλιτεχνική παρέα. Να είσαι καλά Μελίνα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ο Σάββας ο Παρασκευόπουλος ο γιόμ. Πολλά σαιρετία στην παρέα, βαράτε.
1: Αυτό είναι ο γιος σου, ε.
2: Λακωνικός,
1: ωραίος.
0: Ο γιος μου, ναι.
1: Έπρεπε να είναι εδώ.
0: Τώρα τον αλέωσε. Ότι δεν βάζ, Πόντου Άνασμα ακούει.
1: Ναι.
0: Τώρα τι, κοροϊδεύει εκείνο σε μένα και εγώ εκείνον. Ναι, ναι, ήθελε να στείλει το μήνυμα και ναι, για τα τόνε. Εσύ να μην χάνεις, να καλύψα τον Γιώργο. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος ο Γεωργιάδης, ένας ακόμα αγαπητός φίλος της εκπομπής και δικός μου. Αγαπητέ φίλε Τάσου, συγχαρητήρια για την όμορφη εκπομπή σου. Πολλούς χαιρετισμούς στους σημερινούς σου καλεσμένους, οι οποίοι είναι πολύ καλοί μου φίλοι. Επίσης ο Γεωργιάδης ο Χρήστος, ο επίσης φίλος και της εκπομπής και καλλιτέχνης. Καλησπέρα φιλαράκι, τους χαιρετισμούς μου στα παιδιά. Όπως έλεγε και ο Αχιλλέας, για τουλάχιστον 50 χρόνια ακόμα θα ακούγονται ποντιακά.
1: Το είπε.
2: Έτσι.
0: Βασικό και ουσιαστικό το μήνυμα του Χρήστου. Είχε την τύχη να συνεργαστεί αρκετό καιρό με τον Αχιλλέα και εντός Παρακάθ και εκτός και με όλη την ομάδα του Παρακάθ.
1: Και εκτός. Ήτανε.
0: Και πήρε αυτό που λείπει σήμερα από τον χώρο. Δυστυχώς για μένα, θα το πω άλλη μια φορά, λείπει από τον χώρο. Λοιπόν, επειδή όμως γίνονται πράγματα, άλλα χάνουμε και άλλα κερδίζουμε στη ζωή, όπως λένε πολλοί. Ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου και το Τμήμα Μουσικού Εργαστηρίου διοργανώνουν για τα 15 χρόνια λειτουργίας του Μουσικού Εργαστηρίου των Ακριτών του Πόντου Σταυρούπολης δύο εκδηλώσεις. Ήχος του Κεμανέ, ένα μουσικό αφιέρωμα 25 Μαΐου Δευτέρα στις 8 η ώρα το απόγευμα και 26 Μαΐου στις 8 η ώρα πάλι, ημέρα Τρίτη, εάλλου η πόλης μέσα από το πρίσμα της Ποντιακής Μούσας. Ένα μουσικοϊστορικό αφιέρωμα, ιδέα υλοποίηση Γιώργος Πουλατζακλής στο Καραπάντζιο Πολιτιστικό Κέντρο στους Αμπελόκηπους, Μεγάλο Αλεξάνδρου 24. Χορηγή επικοινωνίας, Ράδιο Ακρίτες και Εύξηνος Πόντος Εφημερίδα. Είναι πολύ καλές εκδηλώσεις για την άλλη εβδομάδα. Μπορείτε να τις παρακολουθήσετε. Είναι δωρεάν η είσοδος φυσικά. Και να στηρίξουμε αυτόν τον καλλιτέχνη, ο οποίος αγωνίζεται από την πλευρά του να αναδείξει πολλά ιστορικά και μουσικά κυρίως θέματα, τα οποία δεν έχουν την τύχη που θα έπρεπε. Λοιπόν, Λεβέντες, είστε έτοιμοι? Έχει έρθει. Πάμε. Και η εκπρόσωπος του Δημοτικού, το οποίο θα παρουσιάσουμε μετά από το διάλειμμα που θα κάνουμε, οπότε εσείς έχετε το χρόνο σας, θα παίξετε όμορφα ωραία και θα κάνουμε ένα, θα κλέψω λίγο από το χρόνο σας
1: όσο θέλεις,
0: αλλά από, δεν θα αδικήσω τους ακροατές μας, τους οποίους θα τους καλύψουμε μετά μουσικά πάλι.
1: Προφανώς.
0: Λοιπόν,
3: πάμε.
0: Είστε έτοιμοι? Χαίρομαι.

0: Πάρα πολύ όμορφα. Παιδεία, να πάμε λίγο σε τα μηνύματα τα τελευταία που είχαμε. Ο Πετρίδης, ο Κωνσταντίνος.
1: Πολλά χαιρετίσματα.
2: Φιλιά, φιλιά πολλά. Φιλιά.
0: Καλησπέρα, φίλε Τάσο. Γιατί με μένει στείλε να το μοσίδες τρίπλα.
2: Εμείς θα το χαιρετήσουμε. Τι πάει να πει.
0: Χαιρετίσματα σε όλη την παρέα. Στην εκπομπή με αγάπη σε όλους. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε.
3: Τα λέμε αύριο.
0: Ο Σημεωνίδης, ο Γιάννης, ο αντιπρόεδρος των Ακριτών, ήταν εδώ μαζί μας. Ο φίλος ο Δαμιανίδης, ο Νίκος, μας στέλνει τους αγωνιστικούς του χαιρετισμούς. Πάντα ακροατής, πάντα θα περά να παδά, πάντα είναι μαζί μας, του πλάι μας. Και με πυρετών ακόμα, που λέει ο λόγος, είναι μετά εμάς. Ο φίλος ο Γιώργος ο Μάρκου, χαιρετίσματα στην παρέα.
3: Πολλά χαιρετίσματα.
2: Φιλιά, φιλιά πολλά.
0: Επίσης ο Βοσνακίδης, γεια σου παρέα, μας στέλνει.
2: Και λείπεις.
0: Έχουμε βέβαια από το control μέσα μηνύματα. Ο Μεντεσίδης, ο Κωνσταντίνος, τα φιλιά,
2: φιλιά πολλά, στο παιδί.
0: Στα όμορφα παιδεία.
2: Σε περιμένουμε εσένα.
0: Ξάγεται εμένα, λέει όμως, να ξέρετε.
2: Καλά, και εσύ.
3: Όμορφα παιδεία,
2: και
3: λέει, και εσύ, λέει. Δεν είναι προσωπημένο σε εσένα.
2: Εσύ δεν υπάγεις.
0: Καλύπτω ένα μεγάλο.
3: Η αρχή του κακού είμαι εγώ. Γιατί.
0: Καλύπτω ένα μεγάλο κομμάτι των έμορφων παιδεία. Σε έμορφα τα παιδεία.
3: Okay. Εγώ τι κάνω. Σωστά.
0: Δεν ξέρω. Με σύντα το σκεφτείς αυτό εσύ. Ο Μιχάλης ο Τσανασίδης. Χαιρετία σαν παιδεία. Να σε καλά, Μιχάλη.
2: Χαιρετίσματα πολλά.
0: Και πριν περάσουμε στο πολύ σύντομο διαφημιστικό και με μια κυρία η οποία θα έρθει σήμερα στην παρέα μας εκτάκτως για να μας αναφέρει ένα χαρμόσυνο γεγονός το οποίο θα λάβει χώρα, να σας ενημερώσω για την αιμοδοσία των Ακριτών, η οποία θα λάβει χώρα, μισό λεπτό λίγο γιατί τα κινητά εμπέρδεψαν το κεφάλι μου, θα πες. Λοιπόν, αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες την Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 1 το μεσημέρι στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Ελάτε να δώσετε το αίμα σας, δεν κοστίζει τίποτα. Κοστίζει λίγο χρόνο από το πρωινό σας. Ελάτε, είναι ευκαιρία.

0: να γνωριστούμε κιόλας, θα είμαι κι εγώ εκεί με το φίλο του Μαρμαρίδη, τον Γιώργο. Όποιος θέλει, έρτε εδώ κι εσείς, τα νέα τα παιδεία.
1: Άμα είσαι εσύ εκεί, εγώ θα έρθω σίγουρα.
0: Θα είμαι. Και τότε φέρε και τη λύρα σου μαζί εδώ, η παρέα, όσοι είναι. Στείνουμε και, στείνουμε και ένα γλέντι. Εσύ θα παίζεις τα ούλα, αλλά χαμηλά. Γιατί ενοχλούν την νοσοκόμεσα, πες.
2: Α, δεν έχει τέτοια.
0: Πώς.
1: Εγώ ή παίζω ή δεν παίζω.
0: Εντάξει,
1: δεν έχει ενδιάμεση κατάσταση.
0: Μη παίζα τότε. Με την Κεμετζέ μόνο είναι τη δουλεία. Θα κάθομαι σε έξω στο μπαλκόνι και θα είμαστε μια χαρά.
1: Και αυτό μου κάνει.
3: Και αυτά είμαστε εμείς.
0: Έτσι. Στα όμορφα.
3: Για αυτά είμαστε. Για τα μπαλκόνια.
0: Έτσι. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, μην απομακρύνεστε από τους δέκτες σας. Επιστρέφουμε ξανά με τα παιδιά.
2: Όσο νουπο.
4: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες. Ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
5: Αιμοδοσία. Θεάρεστη πράξη. 71η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες. Την Κυριακή 7 Ιουνίου. Από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Η αιμοδοσία σώζει ζωές, και αυτό γιατί το αίμα ούτε παράγεται ούτε αντικαθίσταται, μόνο προσφέρεται. Η αιμοδοσία είναι η μέγιστη πράξη αγάπης. 71η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες. Την Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο κτίριο Α του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Δώσε αίμα, δώσε ζωή.
6: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
7: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολί και Δημητρίου 165.
8: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
9: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
8: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
9: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
5: Ποντιακό γλέντι εν όψη της εορτής του Αγίου Πνεύματος στον οικισμό Ροδονά Μουριών Κυλκής, παραμονή της Μεγάλης Εορτής την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού. Παραμονή Αγίου Πνεύματος Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον οικισμό Ροδονά Μουριών Κυλκής.
8: Σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων, διδασκαλία λύρας και κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής, διδασκαλία νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Ακρίτες του Πόντου. Παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
1: Έλα πουλί μετε με θα ζεις καλά.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζα. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένο Γλουστάβρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 333 578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: Μαντόνα. Έλα να λέω σενκά.
1: Στο φόρε, το έντον ξαν.
0: Έβρα κέντρο για τη χαρά τη θεατέρα σε μου.
1: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
0: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
1: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
0: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
2: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορεί και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310-689-689.
3: Έλα, τι έχουμε, πού είσαι?
4: Έλα ρε, για σουβλάκι.
3: Για σουβλάκι? Πού για σουβλάκι?
4: Σου είπα μόλις, για σουβλάκι.
3: Ρε αδερφέ, με κοροϊδεύεις? Όλη η πόλη σουβλατζίδικα έχει. Πού ακριβώς?
4: Το ξέρω ρε εσύ, αλλά εγώ είμαι για σουβλάκι.
3: Πω ρε φίλε, δεν θα βγάλουμε άκρη με αυτό σήμερα.
4: Ρε εσύ, το όνομα του μαγαζιού, για σουβλάκι.
3: Πού αλλού, για σουβλάκι. Ιθάκης 52. Γιατί?
5: Είναι για σουβλάκι, είναι καλό.
3: Θα μας βρείτε στο eFood, αλλά εννοείται πως έχουμε και δικό μας delivery. Εξυπηρετούμε τις περιοχές Εύωσμο, Σταυρούπολη, Ηλιούπολη, Ευκαρπία, Νικόπολη και Ανθόκηπους. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για να φέρουμε το φαγητό στην πόρτα σας είναι 2310-57-1111. Τα λέμε στους δρόμους.
1: Ξάμπιντ στο φόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψ?
0: Λάζαρος.
1: Ντο λες βρε ο Κνέα.
0: Λάζαρος είπασε.
1: Αζαντίνης με, τίνος Λάζαρος, τι παρέ σας?
0: Γιο, τι μαρίτσας. Λάζαρος Φαντίδης. Είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανουήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
1: Να σαν εσένε ευλοημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως?
2: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμοι. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.

0: Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ακρίτες, φίλες και φίλοι της εκπομπής Πόντου Άνασμα, όπως σας είχα υποσχεθεί από την αρχή της εκπομπής, θα φιλοξενήσουμε για λίγα λεπτά μία εκπαιδευτικό από το 14ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου, έτσι, την κυρία Δέσποινα Παπαδοπούλου, την οποία την χάνει να γνωρίζω και εγώ πρώτη φορά σήμερα, αλλά πιστεύω θα διαρκέσει η γνωριμία μας χρόνια με την αγαπητή εκπαιδευτικό, η οποία έχει την 5η τάξη δημοτικού στο σχολείο, στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου. Δέσποινα, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε βήμα να μιλήσω.
0: Το βήμα είναι στη διάθεσή σας. Υπάρχει μία δράση εκεί πέρα, μάθαμε, στο σχολείο. Mm-hmm. Το Σαββάτο 23 Μαΐου με ώρα έναρξης 7 το απόγευμα. Τι θα γίνει εκεί, πείτε μου λίγο πώς...
1: Θέλετε να το πάρω λίγο από την αρχή,
0: για
1: να σας
0: το,
1: πω πώς ξεκίνησε όλο αυτό, πώς γεννήθηκε.
0: Επειδή θέλουμε να μάθουμε πληροφορίες, το τι θα γίνει, πώς ξεκίνησε και τα λοιπά, να ξέρει και ο κόσμος.
1: Ασφαλώς. Η εκδήλωσή μας ξεκίνησε ως μια παιδαγωγική διαδρομή στην ουσία, μέσα από τη συμμετοχή μας στο δίκτυο ποντιακού ελληνισμού της πρωτοβάθμιας διεύθυνσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, με τίτλο «Καμία για να σπάρει». Εφόσον λοιπόν εγώ εντάχθηκα εκεί ως εκπαιδευτικός και θέλησα να το κάνω αυτό το πρόγραμμα, έβαλα την τάξη μου σε αυτή τη διαδικασία. Μπήκαμε σε ένα πρόγραμμα να γνωρίσουμε τον Πόντο, να μάθουμε πράγματα για τον Πόντο. Δεν το κάναμε όμως αυτό ούτε μία στιγμή ως κομμάτι μόνο του να τον δούμε ιστορικά. Ήταν ήδη γνωστός ο Πόντος στα παιδιά. Έχουμε πολλούς Πόντιους στον Εύωσμο, πολλά παιδάκια ποντιακής καταγωγής. Αυτό που εμείς κάναμε μέσα από αυτή τη διαδρομή ήταν να τον προσεγγίσουμε διαφορετικά, σφαιρικά. Να μιλήσουμε για τον Πόντο, να ακούσουμε για τον Πόντο, να δούμε πράγματα για τον Πόντο, να κάνουμε εργασίες, να ασχοληθούμε, να ψάξουμε, αλλά κυρίως να νιώσουμε με όλες μας τις αισθήσεις, να φάμε ποντιακά φαγητά, να χορέψουμε ποντιακά, να τραγουδήσουμε ποντιακά, να μιλήσουμε, να ακούσουμε ιστορίες, να βιώσουμε τον Πόντο με την ψυχή μας.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρώ δηλαδή ότι αυτό που στην ουσία κάναμε ξεκινώντας αυτή τη διαδρομή, ενώ ξεκίνησε σαν ένα πρόγραμμα που θα μπορούσε να είναι σαν όλα τα άλλα. Ψάχνουμε, βρίσκουμε, μελετάμε, ασχολούμαστε με την ιστορία. Αυτό που κάναμε τελικά εμείς, αυτό που έγινε, που προέκυψε, ήταν τα παιδιά να μπουν σε μια διαδικασία να συμμετέχουν με την καρδιά τους όλο αυτό. Να ζήσουν βιωματικά τον Πόντο.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι και το πιο σημαντικό, θαρώ.
0: Το ουσιαστικό θα είναι αυτά τα παιδιά, εφόσον πήραν το ερέθισμα με τη βοήθεια τη δική σας, που είστε εκπαιδευτικός και το οργανώσατε όλο, να, αν όχι όλα, τα περισσότερα να βαφτιστούν στο ποντιακό χώρο και να μεταλαμπαδεύσουν την πλούσια ιστορία των 2.500 χρόνων και πλέον.
1: Αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Θέλω απλά να σας τονίσω ότι ως δασκάλα, ως πόντια δασκάλα, η συγκίνησή μου ήταν πάρα πολύ μεγάλη για τον εξής κυρίως λόγο. Είδα τα παιδιά να γνωρίζουν την ιστορία, να μαθαίνουν πράγματα, να ασχολούνται με όλο αυτό, αλλά το πιο συγκινητικό είναι ότι διδάχθηκαν αξίες μέσα από όλο αυτό. Μέσα από την αναδρομή στον Πόντο και σε όλη την ιστορία, τους έμειναν πολύτιμα, πολύ πολύτιμες, αν θέλετε, πολύτιμα εφόδια από όλο αυτό. Διδάχθηκαν αξίες. Όλο αυτό τους έκανε τεράστιο καλό. Και ξέρετε, ό,τι βιώνουν τα παιδιά, ό,τι μαθαίνετε βιωματικά, ό,τι τους κάνει κοινωνούς της ιστορίας, και δεν είναι απλά διαβάζω, ακούω, αλλά όταν οι ίδιοι μετέχουν, αυτό τους αφήνει σημάδια, τους κάνει καλό, τους μαθαίνει. Ή τα παιδιά βιωματικά μαθαίνουν. Και μέσα από το δικό μας ταξίδι τα παιδιά ήρθαν ουσιαστικά σε επαφή με τον Πόντο. Γι' αυτό και το όνομα της εκδήλωσής μας είναι «Ταξίδι στον Πόντο της καρδιάς μας», γιατί με την καρδιά τον προσεγγίσαμε.
0: Πάρα πολύ όμορφα. Εμένα με καλύψατε στις περισσότερες ερωτήσεις που είχα ετοιμάσει. Πάμε να δούμε λίγο τι περιλαμβάνει η εκδήλωση όμως.
1: Πολύ ωραία. Καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς τα παιδιά ασχολήθηκαν με διάφορες θεματικές. Σας έχω φέρει και το Λεύκομα εδώ πέρα, που βλέπετε κάποια πράγματα που είναι ουσιαστικά το αποτέλεσμα της δουλειάς τους, με λίγα έτσι και όμορφα λόγια αποτυπωμένα. Ασχολήθηκαν από τη λύρα, από τα φαγητά του Πόντου, από τα ήθη, τα έθιμα, τις φορεσιές, την ιστορία, τη γενοκτονία. Πιάσαμε σφαιρικά όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τον ποντιακό ελληνισμό και τα γνωρίσαμε. Οπότε όλα αυτά θα τα παρουσιάσουν στην εκδήλωση. Θα υπάρχει δηλαδή ένα τελετουργικό κομμάτι στο οποίο θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους οι ίδιοι μαθητές. Μέσα σε αυτό θα είναι τα χορευτικά που έχουν μάθει και κάνανε με τον γυμναστή μας τον κύριο Αντώνη Τσακμακίδη. Δουλέψανε πάρα πολύ, χορέψαν, το χαρήκανε, μάθανε πάρα πολύ έτσι όμορφους χορούς, κάποιους δεν τους ξέρανε, ήταν καινούργιοι για αυτούς. Οπότε θα παρουσιάσουν τα χορευτικά τους. Μέσα από τη χοροδία μας και από την δασκάλα μουσικής που έχουμε, θα παρουσιάσουν 4 τραγούδια πολύ όμορφα, ποντιακά.
0: Πάρα πολύ.
1: Μάθανε να τραγουδούν ποντιακά. Η κυρία Άννα Μαρία Κότσφα τους τα έκανε αυτά. Mm-hmm. Οπότε στην εκδήλωσή μας, πέρα από τις παρουσιάσεις των παιδιών, τα χορευτικά τους, τα τραγούδια τους, θα έχουμε και το Σύλλογο Παναγία Κρεμαστή, ο οποίος μας στηρίζει απίστευτα και θα είναι δίπλα μας σε όλη αυτή την εκδήλωση, χορεύοντας, μιλώντας, θα μιλήσει για τις φορεσιές, για την γενοκτονία του Πόντου, θα είναι ουσιαστικά συνοδοιπόρος σε αυτή την εκδήλωση η Παναγία Κρεμαστή, και θα έχουμε και πέρα από όλες τις παρουσιάσεις που θα βγουν εκείνο το βράδυ στο κομμάτι το τελετουργικό, θα ακολουθήσει και ένα πολύ ωραίο ποντιακό γλέντι.
0: Ένα ποντιακό γλέντι με τους Πόλη Εφρεμίδη στη Λύρα Τραγούδι, τον Κώστα τον Πετρίδη, το φίλο εδώ, τα παιδιά είναι φίλοι της εκπομπής μας, στηρίζουν πάντα την εκπομπή μας. Στη Λύρα επίσης ο Ηλίας ο Στεφανίδης, ο Νίκος ο Νερατζάκης του Λαούτο και ο Φώτης ο Στεφανίδης του Νταούλη. Οπότε υπάρχει μία λαχιοφόρος αγορά η οποία έχω πληροφορηθεί από το Σύλλογο Γονέων, η οποία είναι και για καλό σκοπό, έτσι.
1: Θα ήθελα να αναφερθώ και σε αυτό, και μιας και αναφέρεται και το Σύλλογο Γονέων, θα μου επιτρέψετε να πω ότι η βοήθεια και η στήριξη του Συλλόγου Γονέων του 14ου Δημοτικού Σχολείου και όλης της σχολικής κοινότητας ασφαλώς, αλλά ειδικά του Συλλόγου, ήταν καθοριστική στο να φτάσουμε μέσα από αυτή τη διαδρομή να δώσουμε σάρκα και οστά σε αυτή την εκδήλωση μεθαύριο. Ουσιαστικός αρρωγός και σύμμαχος ήταν ο Σύλλογος Γονέων. Αυτοί οι άνθρωποι στηρίξαν απίστευτα με όλες τους τις δυνάμεις όλο αυτό που πάει να γίνει, και χάρη πρωτίστως σε αυτούς θα μπορέσουμε να το κάνουμε πραγματικότητα. Η λαχιοφόρος αγορά που είπατε, καθώς και το μπαζάρ που θα έχουμε, το ποντιακό, το φιλανθρωπικό.
0: Θα υπάρχουν και ποντιακά εδέσματα τα οποία
1: πάντα,
0: θα μπορεί να πάρει ο κόσμος, να γευτεί, να θυμηθεί τις παλιές τις γεύσεις, γιατί οι γιαγιάδες τα κρατούσαν αυτά.
1: Ασφαλώς.
0: Σήμερα δεν ξέρω κατά πόσον οι νέες, οι γυναίκες προλαβαίνουν να ασχοληθούν με την ποντιακή κουζίνα. Εγώ είμαι τυχερός, δόξα τω Θεώ.
1: Νομίζω οψέ, και η δική μου οικογένεια είναι τυχερή, τρώμε ποντιακά.
0: Τα περέ και έφαγα τα οψέ, να πω την αλήθεια, να είναι καλά η γαρίμη, η ταρατσίδου, η κυκή. Και δόξα τω Θεώ δεν μας λείπει.
1: Να τη χαίρεστε, αυτό είναι πάρα
0: ευχαριστώ,
1: πολύ όμορφο.
0: Ευχαριστώ.
1: Και στο σχολείο δοκιμάσαμε ποντιακά φαγητά και οι μαθητές. Δηλαδή η γεύση κυριάρχησε σε όλο αυτό. Όλες οι αισθήσεις. Να σας πω λοιπόν για το κομμάτι το φιλανθρωπικό που είναι και πάρα πολύ σημαντικό. Όλη αυτή η προσπάθεια που κάναμε, σκεφτήκαμε να έχει μια άλλη διάσταση πολύ πιο ουσιαστική, να της δώσουμε μια έτσι φιλανθρωπική χρειά. Χρήματα, μέρος των χρημάτων και από τη λαχιοφόρα αγορά αλλά και από το μπαζάρ θα δοθούν στον Σύλλογο Βορείου Ελλάδος για άτομα με συγγενείς καρδιοπάθειες παιδικές καρδιές. Και αυτό, θέλω να τονίσω αν μου επιτρέπετε, είναι και ένα ουσιαστικό μήνυμα και για τους μαθητές μας. Είναι πάρα πολύ ωραίο να βλέπουν να παντρεύεται η παράδοση με τη φιλανθρωπία. Τότε γεννιούνται μικρά θαύματα σε αυτή την κοινωνία. Όταν μπορούμε και φέρνουμε κοντά όχι μόνο την ιστορία μας και την παράδοση, αλλά τις δίνουμε και μία άλλη οπτική. Έτσι μεγαλώνουμε καλύτερους ανθρώπους, ανθρώπους που μαθαίνουν να δίνουν, να προσφέρουν, και νομίζω συμβάλλουμε έτσι και ουσιαστικά λίγο στην καλύτερη γαλούχησή τους.
0: Και θα πω και το σημερινό το αποτύπωμα που θα πω εγώ σαν Τάσος, ότι αν δεν βοηθήσεις σήμερα κάποιον, τη μέρα που περνάει πρέπει να βοηθάμε κάποιον. Είτε είναι αυτή η οικονομική βοήθεια, είτε είναι να τον στηρίξουμε, είτε είναι να τον σηκώσουμε από μια δύσκολη κατάσταση, είτε ακόμα να πάρουμε και ένα τηλέφωνο και να του δώσουμε τον συνάνθρωπό μας την αγάπη και να του πούμε ότι είμαστε εδώ. Είναι πολύ ουσιαστικό.
1: Βέβαια είναι.
0: Τα μικρά παιδιά, αν δεν μάθουν από μικρά, δηλαδή ο άνθρωπος αν δεν μάθει από μικρός να βοηθάει και να στηρίζει, είτε είναι αυτό το σχολείο θα μου πεις, είτε είναι κάποιος σύλλογος, να μπορεί να συνεργαστεί, να γίνει κοινωνός και να πάρει αυτή την αγωγή που πρέπει, η οποία δυστυχώς σήμερα τα σπίτια έτσι όπως είναι δεν μπορούν να δώσουν τα παιδιά τους την σωστή, θα πω, κατεύθυνση για να μεγαλώσει ένα παιδί. Οι γονείς δουλεύουν από το πρωί στο βράδυ. Είναι όλοι απασχολημένοι στην εργασία. Οπότε καλό είναι μέσα από τους συλλόγους, μέσα από τα αθλητικά σωματεία.
1: Ναι, γιατί και οι σύλλογοι δείχνουν ότι η παράδοση δεν είναι κάτι στατικό, κάτι που το ακούμε. Είναι άνθρωποι, είναι κοινότητες και πρέπει να μετέχουμε σε αυτά.
0: Βέβαια. Πολύ σημαντική η ενέργεια αυτή που κάνατε, κυρία Δέσποινα Παπαδοπούλου. Σας συγχαίρω. Θα επιδιώξω να είμαι εκεί.
1: Θα χαρούμε πάρα πολύ να σας έχουμε όλους, εννοείται.
0: Πώς το είδαν τα παιδιά έτσι, δηλαδή τους κίνησε το ενδιαφέρον, ρωτήσανε πέραν από αυτά που τους δώσατε εσείς, πώς το είδατε σαν...
1: Νομίζω ότι τα παιδιά αρχικά θεώρησαν ότι θα είναι μια διαδικασία ψάχνω βρίσκω, αναζητώ, φέρνω πληροφορίες, το είχαν κάπως έτσι το μυαλό τους. Όταν ξεκίνησε όλο αυτό και είδανε ότι δεν είναι στην ουσία μόνο ψάχνω στο ίντερνετ, φέρνω στοιχεία για τη γενοκτονία, φέρνω στοιχεία για την Τραπεζούντα, για τη Σαμσούντα, για την Κερασούντα, και ότι σε όλο αυτό μετέχουν ουσιαστικά, συμμετέχουν με άλλον τρόπο βιωματικό, ότι τρώνε, ότι πίνουν, ότι χορεύουν, ότι παρακολουθούμε ιστορίες παππούδων, γιαγιάδων, μεταφέρουμε τις ιστορίες που είπε η γιαγιά της Μαρίας, της Ελένης που είναι πόντια, και το ζούσαν όλο αυτό, άρχισαν να ενθουσιάζονται και να το χαίρονται τόσο πολύ όλο αυτό, που πραγματικά αυτή την εκδήλωση την περιμένουν πώς και πώς. Θεωρούν ότι μέσα από αυτή τη βραδιά τους δίνεται η ευκαιρία να επικοινωνήσουν στον κόσμο τη χαρά τους, τον ενθουσιασμό τους και την αγάπη που νιώσανε μέσα από όλο αυτό το ταξίδι.
0: Πάρα πολύ όμορφα. Να δώσω λοιπόν συγχαρητήρια πρώτα σε εσάς, δεύτερον στα παιδιά της τάξης σας. Στο Σύλλογο Γονέων βέβαια, μιας και είμαι και εγώ...
1: Σε όλο το σχολείο μας.
0: Σε όλο το σχολείο που πιστεύω θα αγκαλιάσει αυτή την εκδήλωση και στους αγαπητούς μου ακροατές, στους οποίους τους δίνω έκκληση και το ερέθισμα να πάνε να στηρίξουν μια δράση ενός φορέα, ενός σχολείου, μιας κοινότητας η οποία αναφέρει ότι είναι εκεί, είναι αυτή τη στιγμή εκεί, ουσιαστική είναι η δράση αυτή
1: και ξέρετε,
0: χαίρομαι πολύ.
1: Ξέρετε, όταν οι γονείς, είστε γονέας κι εσείς, πολλές φορές απαιτούνε, βγαίνουν και λένε το σχολείο δεν είναι μόνο στήρα μάθηση, μαθηματικά, γλώσσα, πρέπει τα παιδιά να μαθαίνουν και άλλα πράγματα, να γίνονται κοινωνοί και άλλων όμορφων έτσι καταστάσεων. Όταν δίνουμε αυτή την ευκαιρία να ανοίξουμε τα σχολεία μας στην τοπική κοινωνία και να παρουσιάσουν τα παιδιά μας τη δουλειά τους έξω, στον κόσμο, αυτά πρέπει να τα στηρίζουμε, παιδιά. Νομίζω ότι ό,τι πιο όμορφο έχουμε να κάνουμε πρωτίστως ως γονείς είναι αυτές τις πρωτοβουλίες να τις στηρίζουμε. Τα σχολεία μας ανοίγουν πλέον στην τοπική κοινωνία, να είμαστε εκεί δίπλα τους, αρρωγή.
0: Έτσι. Πάρα πολύ όμορφα. Πείτε μας λίγο και τη διεύθυνση του σχολείου που θα σας βρει ο κόσμος.
1: Είμαστε... Μισό λεπτάκι, γιατί δεν θυμάμαι τον ακριβή αριθμό. Με πιάσατε λίγο αδιάβαστη.
0: 28
1: Οκτωβρίου.
0: Δίπλα στο γήπεδο.
1: Είμαστε ακριβώς δίπλα στο γήπεδο του Αγροτικού Αστέρα. Δεν θυμάμαι τον ακριβή αριθμό.
0: Δεν πειράζει.
1: Είμαστε ακριβώς δίπλα.
0: Εγώ
1: θα με συγχωρήσετε.
0: Θα κάνω λίγο επιθετικό marketing. Θα πω εκεί που κάνει η Παναγία Κρεμαστή τα ποντιακά τη, σε εκείνο το χώρο, εκείνο το σχολείο.
1: Το σχολείο μας το ξέρουν όλοι. Είμαστε δίπλα στον Αγροτικό Αστέρα. Όλα τα γλέντια του ευόσμου γίνονται εκεί. Πρώτο, 14ο. Είμαστε ένα πολύ όμορφο σχολείο. Θα ανοίξουμε τις πόρτες μας και θα σας περιμένουμε με πάρα πολύ χαρά.
0: Τέλεια. Εμείς είμαστε και χορηγοί σε αυτή την εκδήλωσή σας. Βέβαια, βλέπω εδώ έχετε σαρώσει, έχετε πάρει πάρα πολλούς χορηγούς και μπράβο σε αυτούς τους χορηγούς, τους οποίους δεν θα τους αναφέρω εγώ, γιατί είναι πάρα πολλοί. Είναι τουλάχιστον 30 που βλέπω εδώ.
1: Ναι. Μπράβο τους. Η στήριξη ήταν μεγάλη, όντως, και χαιρόμαστε.
0: Άρα αυτό έχει να δείξει ότι είναι κάτι καλό αυτό που κάνετε. Και ουσιαστικό.
1: Δουλέψαμε πάρα πολύ γι' αυτό όλο.
0: Μπράβο. Μπράβο, κυρία Δέσποινα. Μπράβο στα παιδιά σας και μπράβο και σε εσάς.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Το Ράδιο Ακρίτες και η εκπομπή Πόντου Άνασμα είναι εδώ, σε ό,τι και αν κάνετε. Ουσιαστικό, και αν υπάρχει κάποια πλευρά που μπορούμε να βοηθήσουμε κι εμείς, σαν Ράδιο Ακρίτες, είμαστε εδώ στη διάθεσή σας.
1: Να είστε καλοί, χαιρόμαστε. Σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε να μιλήσω εδώ.
0: Εγώ χάρηκα που ήρθατε και που σας γνωρίσαμε.
1: Να είστε καλά.
2: Το μάτια μου το έλεπνε.

Αγαπητοί ακροατές, και αφού περατώσαμε το ραντεβού μας με την εκπαιδευτικό της 5ης Δημοτικού, την κυρία Δέσποινα Παπαδοπούλου, που μας ανέφερε για την όμορφη αυτή δράση του σχολείου με τα παιδιά και το Σύλλογο Γονέων, η οποία θα λάβει χώρα την Κυριακή, συγγνώμη, το Σάββατο, 23 Μαΐου, Σάββατο 23 Μαΐου, στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου, στην οδό 28 Οκτωβρίου, δίπλα στο γήπεδο του Αγροτικού Αστέρα. Με τους Πόλη Εφρεμίδη στη λύρα, Κωστάκη Πετρίδη στο τραγούδι, Ηλία Στεφανίδη στη λύρα, Νίκο Νερατζάκη στο λαούτο και Φώτη Στεφανίδη στον ταούλι. Είσοδος ελεύθερη, θα υπάρχουν ποντιακά δέσματα τα οποία μπορείτε να πάρετε. Λαχιοφόρος αγορά για τη στήριξη μιας πολύ ουσιαστικής δράσης. Και έχουμε βέβαια και την αιμοδοσία των ακριτών του Πόντου Σταυρούπολης, η οποία θα γίνει την Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Σας περιμένουμε με πολύ αγάπη να δώσουμε κάτι, να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας. Καλοκαίρι έρχεται και οι ανάγκες για αίμα είναι μεγάλες. Λοιπόν, τρώω το χαμόγελο, Δημήτρη. Πάμε. Βαράτε.

0: Πάρα πολύ όμορφα. Μπράβο στα παιδιά από τον φίλο του Γιάννη το Φουλίδη.
1: Χαιρετίσματα.
2: Χαιρετίσματα σε όλους.
0: Και παράληψή μου να αναφέρω ότι είναι εδώ μαζί μας ένας φίλος από Αθήνα, σπουδάζει εδώ κοντά μας, στη Θεσσαλονίκη, ο Ανθόπουλος ο Χρήστος.
1: Η μορφή.
2: Έτσι. Καλώς, Ανθόπουλε.
0: Φιλαράκι των παιδιών, να είναι καλά. Καλώς ήρθες και στο Ράδιο Ακρίτες, πρώτη φορά λέπωσε. Να είσαι καλά. Καλές σπουδές να έχεις, παλικάρι. Όπως επίσης να ευχηθώ καλή δύναμη και καλά αποτελέσματα σε όλα τα παιδιά τα οποία δίνουν αυτή τη στιγμή τις ενδοσχολικές και από την άλλη εβδομάδα θα ξαφτ το σίδερον. Το σίδερον να πας στο αμόν θα ξαφτ, φίλε.
1: Καλή δύναμη στα παιδιά.
0: Έτσι. Να είναι γεροί και να μην απογοητεύονται.
1: Καλό διάβασμα.
0: Ό,τι και να γίνει, εδώ είμαστε εμείς να μας ακούνε, όπως και να έχει.
2: Έτσι.
0: Εγώ να ευχαριστήσω τα νέα τα παιδιά που ήταν εδώ μαζί μας.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία.
0: Τον Δημήτρη τον Κούρα, τον Γιάννη τον Μιλωνά, τον Διονύση τον Παπαδόπουλο.

0: Η αρχή του κακού.
1: Η αρχή του κακού, παιδί, αυτός φταίει για όλα.
2: Μας παρασέρνει.
1: Να είστε καλά, στο Επανιδίν.
0: Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε τον κόσμο που μας άκουσε.
1: Εννοείται, ευχαριστούμε τον κόσμο.
0: Και για τα πολλά μηνύματα.
1: Για τα μηνύματα πολλά και η αγάπη πολύ. Έτσι. Και να στηρίζουν την εκπομπή Πόντου Άνασμα, όσοι μπορούν παραπάνω.
0: Έτσι.
1: Γιατί και εμείς θέλουμε το χειροκρότημα από τον κόσμο. Το χειροκρότημα του κόσμου είναι τα τηλέφωνα, τα μηνύματα, ίσως τα like που δεν φαίνονται σε όλους, φαίνονται μόνο σε μένα. Αυτό το like που λένε είναι like ότι εντάξει, καλός είναι αυτός, κατεφτάει, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Ίσως. Λοιπόν, η εκπομπή σε επανάληψη την Κυριακή στις 1 η ώρα. Είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε και τη φίλη την Δέσποινα την Παπαδοπούλου για την εκπαιδευτικό, για ένα πολύ ωραίο απόγευμα εκεί στον Εύοσμο, και να υπενθυμίσω και τις δύο εκδηλώσεις του φίλου του Πουλατζακλή, 25 Μαΐου Δευτέρα 8 η ώρα στο Καραπάντζιο, και 26 Μαΐου πάλι 8 η ώρα, είσοδος ελεύθερη, αφιέρωμα «Ο ήχος του Κεμανέ» και «Εάλλο η πόλης» μέσα από το πρίσμα της ποντιακής μούσας. Την επόμενη Τετάρτη με νέο σχήμα, νέους καλλιτέχνες και μια έκπληξη που θα είναι μοναδική, Γιώργο, η οποία δεν θα σας την αναφέρω, θα την δείτε την επόμενη Δευτέρα που έρτε μας. Ούσα τότε να είστε όλοι καλά και να προσέχετε.
3: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντιοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: ξάμπιν στο φόρε. Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά της θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη.
1: Λάζαρος.
0: Ντο λες βρε ο Κνέα.
1: Λάζαρος είπασε.
0: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας.
2: Γιο, τι μαρίτσας.
1: Λάζαρος Φαντίδης, είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μουν, τραπέζε καρέκλας και φως επά.
0: Να σαν εσένε ευλογημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
3: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.
4: Έλα, τι έχουμε. Πού είσαι.
5: Έλα ρε, για σουβλάκι.
4: Για σουβλάκι. Πού για σουβλάκι.
5: Σου είπα μόλις, για σουβλάκι.
4: Ρε αδερφέ, με κοροϊδεύεις. Όλη η πόλη σουβλατζίδικα έχει. Πού ακριβώς.
5: Το ξέρω ρε εσύ, αλλά εγώ είμαι για σουβλάκι.
4: Πω ρε φίλε, δεν θα βγάλουμε άκρη με αυτό σήμερα.
5: Ρε εσύ, το όνομα του μαγαζιού, για σουβλάκι.
4: Πού αλλού, για σουβλάκι. Ιθάκης 52. Γιατί
6: είναι για σουβλάκι. Είναι καλό.
4: Θα μας βρείτε στο eFood, αλλά εννοείται πως έχουμε και δικό μας delivery. Εξυπηρετούμε τις περιοχές Εύωσμο, Σταυρούπολη, Ηλιούπολη, Ευκαρπία, Νικόπολη και Ανθόκηπους. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για να φέρουμε το φαγητό στην πόρτα σας είναι 2310-57-1111. Τα λέμε στους δρόμους.
1: Σόνα, έλα να σ' λέω σενκά.
0: Στο φόρε. Το έντον ξαν.
1: Εύρα κέντρον για τη χαράν τη θεατέρα σε μας.
0: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρο.

0: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
1: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
0: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
2: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310-689-689.
3: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες. Ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 20 Μαΐου. Μαζί μας Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.

0: κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310 667 891 και 6978 5532 86.
0: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.

0: Ξάμπιντ στο φόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη?
1: Λάζαρος!
0: Ντο λες βρε οκνέα!
1: Λάζαρος είπασε!
0: Αζαντίνης με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας!
2: Γιο, τι μαρίτσας!
1: Λάζαρος Φαντίδης!
2: Είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και εγώ μούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
0: Να σαν εσένε ευλογημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
3: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310 6516 36.
3: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
4: Αιμοδοσία, θεάρεστη πράξη, 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Η αιμοδοσία σώζει ζωές, και αυτό γιατί το αίμα ούτε παράγεται ούτε αντικαθίσταται, μόνο προσφέρεται. Η αιμοδοσία είναι η μέγιστη πράξη αγάπης. 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Δώσε αίμα, δώσε ζωή.
5: Σόνα, έλα να λέω σενκά.
6: Στο φόρε, το έντον ξάν.
5: Έβρα κέντρο για τη χαρά τη θα ατέρασε.
6: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
5: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
6: Μπράβο σε σένα, άντρα. Πότε θα ελέπωμα?
5: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
7: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310-689-689.
1: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
7: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondou.gr.
1: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 20 Μαΐου. Μαζί μας Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Αιμοδοσία, θεάρεστη πράξη, 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Η αιμοδοσία σώζει ζωές, και αυτό γιατί το αίμα ούτε παράγεται ούτε αντικαθίσταται, μόνο προσφέρεται. Η αιμοδοσία είναι η μέγιστη πράξη αγάπης. 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Δώσε αίμα, δώσε ζωή.
2: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
3: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
2: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

Τώρα εσύ, μόνο λιθάρια απέναντι πουλίκι και λαϊδί. Μόνο λιθάρια απέναντι πουλίκι και λαϊδί. Δεν βρω από εκεί κρατεία ούτω τώρα εσύ.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 20 Μαΐου. Μαζί μας Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Αιμοδοσία, θεάρεστη πράξη, 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Η αιμοδοσία σώζει ζωές και αυτημέρι στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Η αιμοδοσία σώζει ζωές.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 20 Μαΐου. Μαζί μας Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Αιμοδοσία, θεάρεστη πράξη, 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Η αιμοδοσία σώζει ζωές, και αυτό γιατί το αίμα ούτε παράγεται ούτε αντικαθίσταται, μόνο προσφέρεται. Η αιμοδοσία είναι η μέγιστη πράξη αγάπης. 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Δώσε αίμα, δώσε ζωή.